0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: τώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
4: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα. Και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου, δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Εδώ και 50 χρόνια, τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
8: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
9: Good morning.
8: Στα γαλλικά?
9: Bonjour.
8: Στα ιταλικά?
9: Buongiorno.
8: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
10: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου
10: στο Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρχάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε σε ραδιοφωνικούς εθέρες. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, Διονύσης Στεφανόπουλος πιστός συγκυβερνήτης, εγώ στο μικρόφωνο, ο Διονύσης στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Μία ημέρα πριν το Regional Growth Conference, πριν από την επίσημη πρεμιέρα και είμαστε στο στούντιο, από αύριο θα εκπέμπουμε από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και για τρεις ημέρες. Το ρόλο δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Πάμε για το εμβατήριο, πάμε έγερση σε everybody.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ανεβάζουν καμιά φορά για κάνα ξύλινο θέατρο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά.

Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή τσάκαρο Δευτέρα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 το Σωτήριον έτος. Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας λέει το εορτολόγιο μας σήμερα.

Παγκόσμια ημέρα μουσείων, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά στον Ιντιάνα Τζόουνς, δηλαδή. Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας, Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS.

Πολύ κίνηση στους δρόμους, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ενημερώνουμε ότι στη μίνι περιμετρική ειδικά της Πάτρας, αλλά και στο δρόμο που πάει προς Οβριά, υπάρχει μεγάλη κίνηση. Υπομονή, ψυχραιμία, να πάμε καλά στις δουλειές μας και να γυρίσουμε. Σοϊ και Βλαβής, 17 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στα μέρη μας, υγρασία στο 72%, ηλιοφάνεια με ένα 25ράκι ταβάνι, λέει εδώ η ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τα κουτάκια της. Βλέπω επίσης ότι από Παρασκευή, Παρασκευό Σάββατο Δεύτερο, θα έχουμε συννεφιασμένο καιρό και βλέπω κάποιες σταγονίτσες. Και βλέποντας τις σταγονίτσες, μήνα Μάιο, προς τα τελειώματά του μάλιστα, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο από Παρασκευό Σάββατο, μετά το Αγίου Κωνσταντίνου, θυμήθηκα αυτό που λέγανε οι παλιοί, στον καταραμένο τόπο, χτύπα ξύλο άνθρωπε μου. Λες πρωί πρωί, στον καταραμένο τόπο μήνα Μάιο βρέχει, λέγανε οι παλιοί, έτσι λέγανε. Όχι ότι μας χαλάει η βροχή και αυτή που είδαμε και τα τελευταία 24 ώρα και το Σάββατο, μια χαρά είναι, απλά τώρα λες ρε παιδί μου, μπήκε ο Μάιος, πάμε προς Ιούνιο, δεν πρέπει να πάμε να ρίξουμε και τις πρώτες μας βουτιές, τις καθαρότατες παραλίες της Πάτρας. Έτσι θα σκεφτόμασταν, αλλά βλέπω εδώ πάλι σταγονίτσες. Πέφτει η βροχή, έρχεται και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις. Έγινε μία ακόμα ανάρτηση στα social media, το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Πάμε για 26 Μαΐου. Η φωτογραφία τα λέει όλα. Δύο παιδάκια στο γήπεδο με δύο φανελίτσες στην πλάτη. Η μία λέει 26 και άλλη λέει 5. 26 Πέμπτου. Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και την ίδια ώρα ετοιμασίες με πυρετό συλλογής υπογραφών για την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού. Μαθαίνω ότι στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία υπάρχει συνεχής προσέλευση πολιτών, με το κουδούνι να χτυπά διαρκώς από ανθρώπους που θέλουν να εγγραφούν στο νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Να δούμε αν σήμερα τελικά θα βρεθεί στον Άριο Πάγο ή αν όλο αυτό πάει για κάποια άλλη μέρα εντός της εβδομάδας. Περιμένουμε και αυτό το μέτωπο με πολύ μεγάλη δημοσιογραφική ανυπομονησία. Ο Αντώνης Σαμαράς, όπως όλα δείχνουν, θα κάνει και αυτός κόμμα, και μέσα σε αυτό το σκηνικό με Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά έγινε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο επί της ουσίας μας βάζει για τα καλά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, και περιμένουμε τη συνταγματική προνομία του Πρωθυπουργού για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά μάλλον βλέπω να δικαιώνεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είπε και στην τελευταία συνέντευξη που πήραμε μαζί με τον Θόδωρο Λουλούδη για την εφημερίδα Πελοπόννησος και το pelop.gr, ότι πάμε μάλλον για την άνοιξη του 2027, η αιρινή αντεπίθεση Μητσοτάκη. Βέβαια, αν δεν μας προλάβουν άλλα γεγονότα, καλά ή κακά, περισσότερες πιθανότητες έχουν τα κακά, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτά που ψιθυρίζονται και ακούγονται για νέες δικογραφίες από την Κοβέση, αναφέρομαι σε αυτά που ετοιμάζουν οι γείτονές μας, οι μπατζανάκηδες, οι Τούρκοι στην άλλη άκρη, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, με τα περίεργα νομοσχέδια για την κυριαρχία στο Αιγαίο και όλα αυτά, που ταράζουν τα ήρεμα νερά που με τόσο κόπο και μεράκι φρόντιζε όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχουν η ελληνική κυβέρνηση. Βεβαίως
οι εξελίξεις τρέχουν και όλα αυτά τα παρακολουθούμε σε μια συγκυρία με το πετρέλαιο να είναι σε νέα ύψη πάνω από τα $111 το Brent, υπό το φόβο παρατεταμένου αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ. Και για να μην λέτε ότι σας μαυρίζω την καρδιά πρωί-πρωί με τους Τούρκους, τους φίλους μας, τα αδέρφια μας και μετά του Ιράν και τον κύριο Τραμπ, η ΑΕΚ σήκωσε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια έτσι με Mission Impossible, με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Ηλιόπουλου και με διάφορες άλλες έτσι όμορφες κυτρινόμορφες γραφικότητες, ένα μεγάλο πανηγύρι για την κατάκτηση της, του φετινού πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Βεβαίως είμαστε σε ρυθμούς Regional Growth Conference, είπαμε ότι από αύριο θα εκπέμπουμε από εκεί, από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο μεγαλύτερο συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Θα παρελάσουν και εδώ από τον Πελοπόννησο FM, αλλά και από όλα τα μέσα του οργανισμού μας, όλες οι κορυφαίες προσωπικότητες από την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, από τον ακαδημαϊκό χώρο, την επιχειρηματικότητα. Μιλάμε για 217 ομιλητές και ομιλήτριες, για 110 ενότητες, πάνελ, one-to-one, ομιλίες, workshops, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για την παρουσία 27 διάσημων συντονιστών. Τα έχει όλα. Και το φετινό RGC θα είναι ακόμα καλύτερο από το περσινό, κάθε χρόνο και καλύτερα, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Βεβαίως πρέπει να το πούμε και αυτό, και η παρουσία του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, είναι μια μεγάλη τιμή για το συνέδριό μας. Μπορείτε να μπαίνετε και στο rgc.gr και για να κάνετε την εγγραφή σας, για να πάρετε και το καρτελάκι σας, να μπορείτε να παρακολουθείτε τις συνεδρίες έτσι, αλλά και να δείτε και το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκτός από τον Νικήτα Κακλαμάνη θα είναι η Ελίνα Μενδώνη, θα είναι ο Θάνος Πλεύρης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Άκης Κέρτσος, ο Κώστας ο Καραγκούνης, ο Κώστας ο Κατσαφάδος, η Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, η Αλεξάνδρα Ζούκου και πάρα πολλοί δήμαρχοι. Έχουμε μιλήσει και εδώ στο ραδιόφωνο με κάποιους εξ αυτών, με τον Γιάννη τον Κωνσταντάτο από το, Ελληνικό Αργυρο, από την, το Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα είναι ο Δήμαρχος Γαλατσίου, ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Νομίζω ότι, ξαναλέω, το φετινό RGC θα είναι καλύτερο από ποτέ. Εγώ προσωπικά περιμένω να δω από κοντά τον Σπύρο Ανδριανό και τον Κωνσταντίνο Κίτζιο, δύο πρόσωπα τα οποία παρακολουθώ ανελιπώς και στα social media. Μιλούν για θέματα επιχειρηματικά, εργασιακά, για την φιλοσοφία που πρέπει να έχει και τον τρόπο αντίληψης και του σύγχρονου εργοδότη, του σύγχρονου επιχειρηματία, αλλά και του απλού εργαζόμενου, πώς πρέπει να δρουν και να αντιδρούν στο σύγχρονο γίνεστε της εργασίας. Τους περιμένω πάρα πολύ, όπως επίσης και τον Χρήστο Χωμενίδη, τον γνωστό συγγραφέα, να τον ακούσουμε τι έχει να πει. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μπείτε στο rgc.gr και κάντε την εγγραφή σας για να παρακολουθήσετε τις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα είμαστε εκεί για μία ακόμα χρονιά. Έχω χάσει το μέτρημα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα είναι μαζί μας και η Σμήνη Παπακυρίλου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση για όλα όσα θα ακούσουμε στο συνέδριο, για όλους όσους σας ενδιαφέρουν τα θέματα που αφορούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα αυτά έτσι θα μας τα πει η κυρία Παπακυρίλου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Και στην εκπομπή το Σωτήρη Παπανδρέου και της Μαρίνας Ριζογιάννη θα είναι, θα δώσει παρόν ο εκδότης μας, ο Θοδωρός Λούδης, διοργανωτής και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, διοργανωτής του RGC, όπως το λέμε εμείς, του Regional Credit Conference. Θα τον ακούσουμε, έτσι, θα απευθύνει το κάλεσμά του προς όλους εσάς. Τέλος χρόνου για την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων στα λύκεια όλης της χώρας. Οι μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου αρχίζουν σήμερα τις προαγωγικές τους εξετάσεις. Οι μαθητές της τρίτης λυκείου τις απολυτηριές τους. Και μετά θα κάνουν τις διακοπές τους, έτσι. Οι μαθητές και οι μαθήτες της πρώτης και της δευτέρας λυκείου θα ολοκληρώσουν τις ενδοσχολικές εξετάσεις στις 12 Ιουνίου. Μια εβδομάδα μετά και συγκεκριμένα τη 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων. Για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις τους θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25η Μαΐου. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Φυσικά ξεκινάμε τη μέρα μας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, την ναυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, μετά 140 χρόνια ζωής, μια εφημερίδα κολοσσός, η οποία τα έχει ζήσει όλα, πολέμους, εμφυλίους, παγκοσμίους πολέμους, εμφυλίους πολέμους, δικτατορίες, κινήματα, πραξικοπήματα, εξορίες, κλεισίματα, ανοίγματα, πανδημίες, κρίσεις οικονομικές, μνημόνια, τα πάντα, τα πάντα. Κλειδονίζεται αλλά δεν βυθίζεται, όπως λέει και το λατινικό ρητό, για εμάς που είμαστε και λάτρεις του Αστερίξ. Κλειδονίζεται αλλά δεν βυθίζεται, και η ουρανή είναι δική μας, όπως λένε και οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας. Και σήμερα μια πολύ σελίδη έκδοση που τα έχει όλα. Και βεβαίως, επειδή το Σαββατοκύριακο ασχολούμαστε και με τα αθλητικά, υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ για την αθλητική επικαιρότητα. Όπως κάθε Δευτέρα, περισσότερες σελίδες για τον αθλητισμό και πολλά ενδιαφέροντα ρεπορτάζ σε αυτό το χώρο.

Είμαστε και live στο Facebook. Όσοι είστε φίλοι μου, έχετε αυτό το θλιβερό προνόμιο, μπορείτε να έχετε και εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο στούντιο. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και στο Facebook, αλλά και στο σταθμό, βέβαια στα social media, και στο δικό μου το προσωπικό. Επίσης, τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2610-312-530, 2610-312-530, καταγγελίες, αιχμές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες, εδώ είμαστε εμείς για σας. Στο Μεγάρο της Πελοποννήσου είμαστε, με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Να ευχηθούμε περαστικά στην Αντριάννα τη Φωτακοπούλου. Είναι σοκαριστικό αυτό που της συνέβη, είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που της συνέβη. Δεν το πίστευα. Της επιτέθηκαν στο αυτοκίνητό της στο Ριγανόκαμπο, κοντά στο καταβλισμό, με πέτρες, και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Μας έστειλε και εικόνες. Είναι σοκαριστικό αυτό που της συνέβη. Στα καλά καθούμενα, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της εκεί στο Ριγανόκαμπο, κοντά στο καταβλισμό, της επιτέθηκαν με πέτρες άτομα νεαρής ηλικίας και την οδήγησαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς που θα την καθυλώσουν για μερικές ημέρες εκτός, μάλλον εντός σπιτιού. Πραγματικά, τι να πω, είναι μερικά πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ σε αυτή την πόλη. Τίποτα, περαστικά στην Αντριάννα και είμαστε δίπλα της. Και επειδή βλέπω ότι έχουμε και άλλα τέτοια συμβάντα σε εκείνη την περιοχή, παρακαλώ πολύ όσοι περνάτε από εκεί πέρα να είμαστε λίγο, όλοι δηλαδή που περνάμε, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην την πάθουμε κι εμείς όπως στα καλά καθούμενα την έπαθε η Αντριάννα Φωτακόπουλου.

Αρκετοί φίλοι έχουν σήμερα γενέθλια, οπότε να τους ευχηθούμε. Τους έχει προδώσει στο Facebook ο παλιός αντιπεριφερειάρχης και δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλια Ιβαλή, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, έχει γενέθλια. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Σπύρος Σκιαδαρές, έχει και αυτός γενέθλια σήμερα. Ο παλιός πολίστας της παλιάς φουρνιάς του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, ο Παναγιώτης ο Βασιλόπουλος. Και ο συνάδελφος εξ Αθηνών, ο Γιάννης Ομούτσιος, χρόνια σας πολλά για τα γενέθλια σας.

Εδώ μου λέει φίλος ακροατής, καλημέρα Κωνσταντίνε, το έχω πάθει και εγώ αυτό που έπαθε η Αντριάννα, όποτε περνάω κλείνω παράθυρα από το συγκεκριμένο σημείο. Το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται τη σπάσαν και τα παράθυρα με τις πέτρες. Καλώς επέστρεψε, μου λέει ο Νίκος ο Τσούσης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Κωνσταντίνε, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ Νίκο μου.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι

προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, συντονισμένοι πάντα στον Peloponnese FM, 103,9. Εκπομπή μαζί στον αέρα, καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Είπαμε ότι αυτό το μισάωρο θα είναι αφιερωμένο στο Regional Growth Conference. Μαζί μας σε λίγο θα είναι η Σμήνη Παπακυρίλου, η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, να μας βάλει λίγο στο πνεύμα του RGC, ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου, ο Γιώργος Παπατριανταφύλου. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλός συνάδελφος. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Κώστα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνεδριακή εβδομάδα, έτσι, όλη η εβδομάδα αυτή αφιερωμένη στο RGC.
0: Ακριβώς. Θα είμαστε ακροβολισμένοι στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Για όλους όσους θέλουν να εγγραφούν, για όλους όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, βάλε μας λίγο στο κλίμα, τι θα δούμε αυτό το τρίμηνο.
1: Βεβαίως. Ξεκινάς από ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τελευταίο 24ωρο, βέβαια και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Να πούμε, Κώστα, ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα δοθεί βεβαίως η πιστοποίηση παρακολούθησης και στους φοιτητές και σε όποιον ζητήσει βεβαίως. rgc.gr, μπαίνετε, δηλώνετε συμμετοχή, είναι ελεύθερη η είσοδος με πολύ απλή διαδικασία και παίρνετε και βεβαίως συμμετοχή για παρακολούθηση οποιασδήποτε ενότητας. Κώστα, το συνέδριο είναι σχεδόν στο 100%, 99,999% έτοιμο. Πάνω από 220 ομιλητές, 110 και πλέον ενότητες, 30 και πάνω συντονιστές, τηλεοπτικά δίκτυα, η αρρωγή μας, η χορηγή μας, είμαστε έτοιμοι. Απόψε είναι και θα το χαρακτηρίζουμε σαν πρόβα τζενεράλε, αύριο το πρωί στις 10 η μεγάλη έναρξη του Regional Growth Conference του 14ου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με την αρρωγή του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πολοποννήσου. Έτσι, είναι πολύ σημαντικά τα δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που στηρίζουν το Regional Growth Conference.
0: Μάλιστα. Το πρόγραμμα αύριο πώς ξεκινάει, και πες μας μερικές υψηλές παρουσίες που θα δούμε έτσι με το ξεκίνημα.
1: Βεβαίως. Να πούμε, πολύ σωστό το ερώτημα, ότι είναι το συνέδριο και οι τρεις ημέρες υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.
0: Βεβαίως.
1: Και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, θα είναι αυτός που θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου αύριο στις 10:30 το πρωί. Πολύ μεγάλη τιμή. Και επίσης να πούμε, Κώστα, ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι το ανώτατο θεσμικό, το ύψιστο θεσμικό όργανο της δημοκρατίας μας, η Βουλή των Ελλήνων, είναι αυτή που στηρίζει το Regional Growth Conference, που είναι και μεγάλη τιμή, αλλά και λέει και πάρα πολλά αυτό. Όπως επίσης πολλά λέει ότι είναι το 14ο στη σειρά, 14 συναπτά έτη, αυτό το μεγαλύτερο συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Μία τελευταία φράση θα πω, ότι επειδή είναι και ερωτήσεις, είναι ένα κλασικό ερώτημα του κόσμου, Regional Growth Conference, συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης, γιατί πιστεύουμε ότι όλες οι περιφέρειες σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να αναπτύσσονται ισόρροπα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για την εθνική οικονομία και για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, η ισόρροπη ανάπτυξη. Και αυτός είναι ο βασικός σκοπός, η βασική προϋπόθεση του συνεδρίου μας, να δοθούν οι δομές, η στρατηγική και οι άξονες για ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειών όλης της χώρας.
0: Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση, αν με επιτρέπεις. Αν πλήρωνες εισιτήριο, πέρσι έχω αυτή την εικόνα από την ομιλία του γνωστού έτσι οικονομολόγου, του Μαρινάκη, ο οποίος πραγματικά έκανε ουρές στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Αν πλήρωνες εισιτήριο, έτσι, που δεν υπάρχει εισιτήριο, λέμε τώρα, πού έβλεπες το, τι θα έβλεπες, πού θα προέβλεπες sold out, σε ποια από τις συνεδρίες? Εγώ είπα νωρίτερα ότι περιμένω πώς και πώς τον Σπύρο Ανδριανό και τον Κωνσταντίνο Κίτζιο, για παράδειγμα.
1: Ναι. Πολύ σημαντικές παρουσίες, τρομερή influencer με πολλές γνώσεις. Αλλά εγώ, Κώστα, θα σου έλεγα στο ερώτημά σου ότι θα είχα φροντίσει να κάνω οικονομίες αρκετούς μήνες για να μπω σε όλες τις ενότητες.
0: Αποταμίευση.
1: Γιατί, ναι, αποταμίευση, γιατί στο ερώτημα αυτό βεβαίως, γιατί δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Είναι πραγματικά, ακόμα και εμείς εκ των έσω στη διοργάνωση, κοιτάζουμε, ξανακοιτάζουμε το πρόγραμμα και λέμε, δεν είναι δυνατόν τόσο άρτιο, τόσο πλήρες, τόσο πλούσιο πρόγραμμα. Πού να πρωτοπάς και τι να πρωτοδείς εδώ, και εγώ συντονίζω 4 πάνελ και λέω τι θα χάσω κατά τη διάρκεια που και εγώ θα συντονίσω, που είναι και πολύ αξιόλογα πάνελ. Δεν μπορείς να χάσεις τίποτα, δεν μπορείς να χάσεις ενότητα. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό συνέδριο, πληρέστατο, θα δώσει γνώσεις, ευκαιρία για networking, αλλά γνώσεις και ειδήσεις, Κώστα, όπως έχουμε πει, γιατί κακά τα ψέματα έχει ξεκινήσει η συζήτηση, βέβαια ο Πρωθυπουργός την περιόρισε με την τελευταία του δημόσια εμφάνιση για τις εκλογές. Οι εκλογές θα πάνε το 27, όπως είπε, αλλά δεν πάβει το κλίμα να είναι
0: προεκλογικό. Έχουμε μπει σε παραταταμένη προεκλογική περίοδο με πολλές εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά, από ό,τι φαίνεται, και στα θέματα με την κυρία Κοβέστη να περιμένουμε, και στα θέματα με την δημιουργία των κομμάτων Σαμαρά, Τσίπρα και Καρισιανού, έτσι.
1: Ναι, όπως είπα και σε μια τηλεοπτική μου συνέντευξη, όμως, Κώστα, θα πρέπει να πούμε ότι στη χώρα μας πρέπει επιτέλους να η τετραετία των κυβερνήσεων να εξαντλείται, διότι αυτή η αστάθεια, αν θες, το δίλημα, το θα γίνουν, δεν θα γίνουν, πότε θα γίνουν, δεν βοηθάει την οικονομία, δεν βοηθάει την αγορά, δεν βοηθάει την κοινωνία την ίδια, γιατί όταν γνωρίζεις ότι ίσως μπορεί, δεν ξέρω πότε, θα γίνουν εκλογές, φρενάρουν τα πάντα, φρενάρει η οικονομία, φρενάρουν οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, φρενάρει όλο το σύστημα και το κοινωνικό. Τα πάντα πάνε για μετά τις εκλογές. Ας δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Άρα λοιπόν η συζήτηση αυτή δεν βοηθά, και αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα. Θα πρέπει επιτέλους και στη χώρα μας, όπως το αμερικανικό σύστημα, εκλογές στα 4 χρόνια. Εκτός αν υπάρχει κάποια πολύ εκτακτή συνθήκη. Αλλά εκλογές στα 4 χρόνια.
0: Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
1: Βέβαια. Βέβαια. Αυτή η αβεβαιότητα ούτε πρέπει. Είναι, ούτε για την οικονομία, αλλά και το σπουδαίτερο, ούτε για την κοινωνία. Τα πάντα σταματούν και φρενάρουν. Δεν είναι σωστό.
0: Μάλιστα. Θα ακούμε με πολύ προσοχή. Γιώργο, εκεί θα είμαστε το τρίμερο. Στα πόστα μας.
1: Από απόψε θα είμαστε μαζί για να κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας.
0: Βεβαίως. Και από τον Πελοπόννησο λοιπόν, FM και από τα social media του οργανισμού μας θα περάσουν όλοι. Όταν λέμε όλοι, όλοι. Θα προσπαθήσουμε για μία ακόμα χρονιά να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την ενημέρωση των πολιτών.
1: Τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης, η εφημερίδα Πελοπόννησος και ο Πελοπόννησος FM, τον οποίο η αρρωγή αφενός στο συνέδριο είναι τεράστια, αλλά η αξιοπιστία των μέσων, η δυναμική τους και οι δυνατότητες που έχουν τα μέσα, Πελοπόννησος εφημερίδα και Πελοπόννησος FM, είναι τεράστια, και θα το αποδείξουμε και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με αποκλειστικές και όχι μόνο συνεντεύξεις, με πολύ δυνατό έργο.
0: Βεβαίως, Γιώργο μου, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, μας περιμένει η δουλίτσα. Και εδώ θα είμαστε να τα πούμε και αύριο πάλι ραδιοφωνικά.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό συνέδριο. Να είσαι καλά, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Παραμένουμε σε ρυθμούς Regional Growth Conference. Είπαμε ότι από αύριο θα εκπέμπουμε από εκεί, από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, ένα τρίμηνο 19-21 Μαΐου γεμάτο συναρπαστικές εμπειρίες και γνώσεις από τους τομείς της πολιτικής, της επιστήμης, από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την επιχειρηματικότητα, την οικονομία και την αυτοδιοίκηση. Σας έχω προαναγγείλει ότι στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, την κυρία Εσμήνη Παπακυρίλου, που μας τιμάει με την παρουσία της στο Regional Growth Conference. Την έχουμε μαζί μας να την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Παπακυρίλου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα.
0: Νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που είστε μαζί μας.
1: Όχι, έχω έρθει και άλλες φορές και στο RGC, αλλά και έχουμε μιλήσει, βεβαίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Το θυμόμαστε και γι' αυτό το αναφέρουμε. Έχετε πολλά πράγματα να μας πείτε. Καταρχήν, γιατί συμμετέχετε και δύο λόγια για την διοργάνωση έτσι όπως την έχετε ζήσει, λοιπόν.
1: Βεβαίως. Εμείς γενικά, όπως ξέρετε, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουμε στο κέντρο της προσπάθειάς μας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά βέβαια στην περιφέρεια, γιατί καλύπτουμε όλη την Ελλάδα και στόχος μας είναι η ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οπότε τέτοια περιφερειακά έτσι, γεγονότα για μας είναι σημαντικά, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία, να έρθουμε σε επαφή με τοπικούς φορείς και να εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οπότε και φέτος, και δεδομένου ότι έχουμε ένα σημαντικό αριθμό χρηματοδοτικών εργαλείων αυτή τη στιγμή ανοιχτά στην αγορά, θα έρθουμε για να μιλήσουμε για αυτά και να τα εξηγήσουμε.
0: Να πάρουμε μια πρώτη γεύση, λοιπόν. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Σπίτι μου, έτσι, είναι ένα πετυχημένο πρόγραμμα. Πού βρίσκεται τώρα?
1: Ακριβώς. Το σπίτι μου μάλιστα είναι μια σχετικά καινούργια δραστηριότητα για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αφορά ιδιώτες, αλλά συμμετέχουμε πια σε προγράμματα που έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και το σπίτι μου και σπίτι μου 2 είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα τέτοιων προγραμμάτων. Όπως ξέρετε είναι στεγαστικά δάνεια με πολύ ευνοϊκούς όρους. Mm-hmm. Πάλι καλύπτουμε όλη την ελληνική περιφέρεια. Το πρόγραμμα τρέχει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Το ανοίξαμε τον Ιανουάριο του 2025 με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει μια εξαιρετική πορεία. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 1,7 δις ευρώ σε εγκρίσεις και τα 1,2 ευρώ, δις ευρώ σε συμβασιοποίησεις. Οπότε αυτό μεταφράζει σε ένα σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας, νεαρών οικογενειών που έχουν αγοράσει το πρώτο του σπίτι. Το πρόγραμμα λοιπόν συνεχίζει. Έχουμε κάποια αυστηρά χρονοδιαγράμματα δεδομένου ότι τα χρήματα είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και είμαστε σε μια μεγάλη προσπάθεια μαζί με τους συνεργάτες μας που είναι τα τραπεζικά ιδρύματα μέσω των οποίων υλοποιείται το πρόγραμμα να κλείσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό συμβασιοποιήσεων μέχρι την τελική ημερομηνία που είναι 31 Αυγούστου του 2026.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα προγράμματα, το ΤΕΠΗΧ. Χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαία για μικρομεσαίους.
1: Ακριβώς. Το ΤΕΠΗΧ 3 και αυτό έχει μια πολύ καλή πορεία τα τελευταία χρόνια στην αγορά. Αυτό είναι ανοιχτό από τον Ιούνιο του 2026. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε απορρόφηση τα 2,8 δις ευρώ από τα 3,5 δις συνολικά σε προϋπολογισμό. Συνεχίζουν την πορεία τους και το Ταμείο Εγγυήσεων και το Ταμείο Δανείων. Υπενθυμίζω ότι αυτά είναι προγράμματα που έχουν πραγματικά ευνοϊκούς όρους, γιατί υπάρχει μια σημαντική επιδότηση επιτοκίου. Υπάρχει ένα άτοκο ποσοστό το οποίο συγχρηματοδοτεί στο κομμάτι των δανείων η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στο εγγυήσεων μέχρι τις 50.000 ευρώ δεν χρειάζονται πράγματα εξασφαλής. Όλοι αυτοί δηλαδή όροι που κάνουν πολύ πιο εύκολη την τραπεζική χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς πάντα κοιτάμε και ήδη έχουμε αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό. Ξεκίνησαμε από τα 2,2 δις. Συνεχίζει την πορεία του και πραγματικά βλέπουμε ότι έχει μια έτσι. Πιστεύουμε ότι βοήθησε πολύ και στο κομμάτι της ρευστότητας αλλά και στη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, και θέλω να σας ρωτήσω και την επόμενη μέρα μετά το RRF τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολλοί το ρωτούν και αγωνιούν.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι σημαντικό ίσως να αναφέρουμε λίγο γιατί ειδικά στο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που ίσως δεν είναι γνωστό σε όλους, όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επειδή αφορά δανειακά εργαλεία, δηλαδή δίνουμε δάνεια με πολύ ευνοϊκούς όρους, τα χρήματα αυτά επιστρέφουν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το κομμάτι που έχουμε βάλει ως δημόσια δαπάνη, και άρα αυτό μας επιτρέπει μια σημαντική ανακύκλωση σε ένα βάθος χρόνου. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είμαστε στο ΤΕΠΗΧ 3, ήδη πόρια από το ΤΕΠΗΧ 1, από το ΤΕΠΗΧ 2 επιστρέφουν, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια για χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και εμείς σε συνεργασία με το Υπουργείο εργαζόμαστε προς αυτή τη γραμμή. Παράλληλα, υπάρχει και μια προσπάθεια που γίνεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τελειώνουμε μια πιστοποίηση, η οποία ίσως μας επιτρέψει, πέρα το ότι θα μπορέσουμε να σηκώσουμε και πλέον χρήματα στη νέα προγραμματική περίοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως καταφέρουμε να πάρουμε και κάποια χρήματα του ΤΑ. Οπότε και αυτό είναι μια προσπάθεια να υπάρχουν όσο μεγαλύτεροι πόροι γίνεται για να ρίξουμε στην αγορά, ειδικά στο κομμάτι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που και σημαντική ανάγκη έχει, αλλά και πραγματικά σε εμάς είναι η βασική στόχευση, να το πω και έτσι.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα και περισσότερα από κοντά στο Regional Growth Conference.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Παπακυρίου, να σας ευχαριστήσω πολύ που σας είχαμε και σήμερα, που θα σας έχουμε μαζί μας και στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, ήταν η κυρία Ισμήνη Παπακυρίλου, Παπακυρίλου, η CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Την περιμένουμε και εκείνη στο Regional Growth Conference. Ακούσατε και τον Γιώργο τον Παπατριανταφύλου νωρίτερα. Μεγάλη έναρξη αύριο το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Πάμε να κλείσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής με την αθλητική ενημέρωση.

0: Και σήμερα στην Εφημερίδα Πελοπόννησης, όπως κάθε Δευτέρα, ένα πολυσελίδο αθλητικό ένθετο με όλες τις ειδήσεις του τριημέρου. Τι λέει, επειδή έλειπε τόσες μέρες, λέει, παρακαλώ να με ενημερώσετε στα αθλητικά τι έκανε η Πανάθα στο παιχνίδι με τη Βαλένθια το Πέμπτο. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για προβοκάτορες εδώ πέρα. Έχει πάθει αμνησία, τι έκανε η Πανάθα, με τη Βαλένθια. Τέλος πάντων, προσπαθούμε όλοι να το ξεχάσουμε, γιατί δεν χωνεύεται αυτό το πράγμα. Γιώργος Προύσαλης μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Έλα Γιώργο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είχαμε έτσι πλούσια δράση το Σαββατοκύριακο, είχαμε ποδόσφαιρο, είχαμε μπάσκετ. Ας ξεκινήσουμε με την Super League που διεξάστηκε η τελευταία αγωνιστική των play-off. Μια αγωνιστική η οποία ήταν και δεν ήταν αδιάφορη, διότι ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε δεύτερη θέση που θα το έδινε το εισιτήριο για τα προγράμματα της Champions League. Δεν το πήρε, αφού δεν πέρασε από την λεωφόρο, εφόσον βρισκόταν στο πρώτο ημίχρονο να κερδίζει με 2-0 με τα γκολ του Σντεφ και Μύθου. Έκανε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο άργησε να πάρει ρυθμό. Μετά το δεκάλεπτο άρχισε να κρατάει την μπάλα, γιατί στα πρώτα πέντε λεπτά είχε την μπάλα στα πόδια του. Δεν έκανε κάποια φάση. Υπό τις ευκαιρίες του παιχνιδιού ήρθε με τον Ζαρουρί στο 8 λεπτό να κάνει ένα σούτ εκτός περιοχής, το οποίο απέκρουσε ο Παβλένκα. Από το δεκάλεπτο και μετά ο ΠΑΟΚ πήρε το ρυθμό του ματς. Βρήκε ένα γκολ στο μισάρο με τον Σντοέφ από ένα κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Σε μια λάθος πάσα του Αντίνη, ο Πέλκας πήρε την μπάλα, την έδωσε στο Ζίφκοβιτς. Αυτός έκανε τη σέντρα μύθου με ένα ροπ πλασέ. Μονοκόμματα έκανε το 2-0. Εκεί που ο ΠΑΟΚ έλεγε ότι θα κάνει τη δουλειά του στη λεωφόρο, θα περίμενε και το μάτι στο τι θα γίνει στον Λούγκουν Αρένα, αφού ήθελε τον Ολυμπιακό να μην κερδίσει απέναντι στην ΑΕΚ. Ξαφνικά μπαίνει σε ένα δευτερομήχρονο και τα κάνει. Και ήταν, τα έκανε μαντάρα, ήταν όλη η εικόνα τη φετινή ολόκληρη χρονιά. Ένα δευτερομήχρονο το οποίο ήταν διαφορετικό, άφησε στον Παναθηναϊκό χώρο. Ο Παναθηναϊκός είτε ήταν διάφορο το μάτι αυτών, είτε δεν ήταν, θα πάρει το χώρο του, θα κάνει τι ευκαιρίε του, τι έκανε με τον Ζαρουρί. Βρήκε ένα γκολ με τον Τζένι στο 68, στο 81 έκανε το 2-2 με τον Ταμπόρδα και έτσι κατάφερε να πάρει το βαθμό της οπαλίας και να στερήσει τον ΠΑΟΚ το εισιτήριο για το προκριματικό της Champions League. Στην Old Green Arena είχαν πάρτι, το οποίο πήγε να το χαλάσει ο Ολυμπιακός. Δεν τα κατάφερε, αφού και σε εκείνο το μάτς ήρθε η ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός όμως ήταν καλύτερος σε όλο το μάτς, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν άφησε την ΑΕΚ να ανασάνει καθόλου. Πιέζει τον αντίπαλό του ο Ολυμπιακός, έκανε ευκαιρίες στον Ελκαμπή. Εν τέλει, μία χαμένη ευκαιρία στον Ελκαμπή, δύο στην τρίτη ο Ροντινέη, στο 41 λεπτό έκανε το 1-0. Πρέπει η ΑΕΚ βρήκε τον κολλητσοφάρι στον Κοϊτά, στο 72 λεπτό άργησε πάρα πολύ η ΑΕΚ να μπει μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν την ένοιαζε, είχε θεθεί από τα αθλήτρια, έκανε γιορτή. Το γκολ του Κοϊτά έδωσε έτσι λίγο παραπάνω χαρά στη γιορτή. Έκανε τη φιέστα της, τελείωσε πρώτη και καλύτερη. Να πούμε ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα παίξουν στα προγραμματικά της Champions League. Η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. ΠΑΟΚ και Όφη θα παίξουν προγραμματικά Europa League. Στα play-off Europa League θα είναι Όφη και στο δεύτερο προγραμματικό γύρο ΠΑΟΚ. Και δεύτερο προκριματικό γύρο Conference League ο Παναθηναϊκός. Να πούμε ότι Πανσεραϊκός και Λάρισα είναι δύο ομάδες που βιβάστηκαν την Αλφα Εθνική. Ο Πανσεραϊκός στη θέση με την ισοπαλία που έφερε απέναντι στον Πανετολικό στην έδρα του και μαθηματικά έπεσε η κατηγορία, εφόσον το Σάββατο ο Αστέρας που έφερε η ισοπαλία με την Κηφισιά έχει ένα μαξιλαράκι 4 βαθμών από την ομάδα της Σέρες. Ενώ η Λάρισα παρόλο που κέρδισε το ανατρόμητο με την νίκη μετά από 3,5 μήνες στο ίδιο σκηνικό, ότι έχει το μαξιλαράκι ο Αστέρας λόγω της το παλιές έφερε με την Κηφισιά και έτσι άλλη και Λάρη και Πανσαρικός πράσινη κατηγορία. Να πούμε στο μπάσκετ ότι ο Ολυμπιακός πήγε στο και πέρασε το πόδι της Κολοσσού με 2-0 άνετα, αφού κέρδισε 97-58 τον Κολοσσό και ο Παναθηναϊκός τον Πανιόνι, τον συγγνώμη, την Μύκονο στο δεύτερο παιχνίδι έκανε και αυτό το 2-0. Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟ και τα ημιτελικά στα Final Four, αν το πούμε έτσι, στο GBL. Ο Ολυμπιακός περιμένει γιατί χθες ο Άρης πήρε το μάτς με την ΑΕΚ και κάνει τη σειρά 1-1. 25 του μηνός είναι το μάτς στην Σουνέλ Αρένα, θα δούμε ποιο ομάδα θα παίξει τον Ολυμπιακό. έπαιξε, είχαμε και, και την Παναχαϊκή, η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει.
0: Του Καργαλιάνος λες.
1: Του Καργαλιάνος, σωστά. Έχασε 64-52. Είχε ένα πολύ καλό, έκανε ένα πολύ καλό μάτς, αλλά δυστυχώς σε τελευταία λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου είχε κάποια σταθά σουτ, ήταν η ομάδα της Πεσσινίας εύστοχη και έχει μια δεύτερη Παναχαϊκή μέσω των Μπαράζ, το οποίο θα ανήκει σε μια δεύτερη έδρα.
0: Θα πάει στα Μπαράζ των δευτεραθλητών, να δούμε αν θα γίνουν στη Λαμία ή στην Ακράτα ή όπου τέλος πάντων γίνουν, και να δούμε και τον αντίπαλο. 30 με 30 ή 31 Μαΐου.
1: Θα μου επιτρέψετε από κάτι τελευταίο το οποίο είναι εκτός αθλητισμού και ξέρω ότι με πιέζει ο χρόνος, οπότε θα είμαι όσο πιο γρήγορος μπορώ. Θέλω να αναφερθώ λίγο στα κορίτσια τα οποία στην Ηλιούπολη για τα 17χρονα κορίτσια. Είτε είσαι 20 χρονών, είτε είσαι 30, είτε είσαι 10, είτε είσαι 50, την ζωή πρέπει να ευχαριστιέσαι, να την ζεις, να τη χαίρεσαι, να έχεις ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Ένας βαθμός στις Πανελλήνιες δεν αντικατορπίζει τη ζωή σου τίποτα. Ούτε, είναι απλά ένα νούμερο. Αν κάποιος υποφέρει μέσα του, καλό είναι να μιλήσει σε έναν ειδικό, στη μητέρα του, σε κάποιον φίλο του, κάπου να το βγάλει να μιλήσει. Είναι καλό να τα βγάζουμε έξω, να τα επικοινωνούμε και να μην υποφέρουμε μέσα μας. Θα πω κάτι και θα κλείσω, το οποίο το άκουσα πριν κάτι μέρες και μου άρεσε πάρα πολύ. Να κυνηγάτε την ευτυχία και όχι την επιτυχία.
0: Σωστό. Προσυπογράφω, Γιώργο μου. Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, αυτά τα καταλαβαίνουμε όσο μεγαλώνουμε, όσο είμαστε πιο μικροί. Δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αθλητική ενημέρωση και για το μήνυμα, και εσύ ως νέος άνθρωπος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ραντεβού στην τάξη. Λέω ραντεβού στην τάξη γιατί ο Γιώργος είναι σπουδαστής αθλητικής δημοσιογραφίας. Τον έχω μαθητή στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας. Πάμε να κλείσουμε. Έρχεται ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, εκπομπή ζωντανή ενημέρωση. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο και τον Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην ανάρτηση εμφανίζεται βίντεο από στάδιο με τις πλάτες δύο παιδιών που στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες έχουν τους αριθμούς 26 και 5, παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Προσκλιμάκωση η ένταση στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τις προειδοποιήσεις για τέλη στη διέλευση πλοίων, η Τεχεράνη απειλεί τώρα και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς με ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το στενό του Ορμούζ. Κατά της εργαλειοποίησης του στενού ταχθήκε το Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν στην επικράτειά της από τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσαν 7 ανθρώπους, ανάμεσα τους ηγετικός στέλεχος της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και την 17χρονη κόρη του, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο αμερικανικό μέσο Breitbart News αναδημοσίευσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτήν ο κύριος Παπασταύρου μεταξύ άλλων παρουσίασε την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδέοντάς την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Για μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική, ενεργειακή, αρχιτεκτονική, κάνει λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ ως τις 19 του μήνα θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές της 29 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου και οι εξετάσεις αρχίζουν στις 2 Ιουνίου. Στο στόχαστρο της εφορίας πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν ως και τις 10.000 ευρώ από το 2020 ως το 2022, τα οποία προήλθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους. Δεν είναι λίγοι οι ιδιώτες που παρότι νίκιαζαν πάνω από 3 καταλήματα μέσω του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είχαν ανοίξει όπως προβλέπει ο νόμος φορολογικά βιβλία ως ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη έχουν αποσταλεί στους παρανομούντες ιδιοκτήτες τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου με την επιβολή παράλληλα προστήμων για απόκρυψη εισοδημάτων. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που θα συνεχιστούν ως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις επιτέθηκαν τη νύχτα σε ουκρανικές πόλεις με ντρόνους και πυράβλους, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν περισσότεροι από 30, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Στην Οδυσσό, ρωσικά ντρόνους έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πελοπόννησος FM 103,9. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, από τους 103,9 στους μεγακύκλους των Ερτζιανών, στο επίκεντρο των εξελίξεων, όπως πάντα. Ο Πελοποννήσος FM δίνει την αίσθηση, το μέτρο, τη διάσταση της αληθινής είδησης και φιλοδοξούμε, νομίζω το καταφέρουμε σε πολλές των περιπτώσεων, μέσα από την εκπομπή μας να βρισκόμαστε μπροστά από τις ειδήσεις στην ζωντανή ενημέρωση. Αυτός είναι και ο τίτλος εκπομπής, ζωντανή ενημέρωση. Ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ενώ η Μαρία Ανδριάνου περιμένει και σήμερα τα δικά σας μηνύματα στο 2610-312-530. Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με αυτές τις απαράδεκτες εικόνες που αντικρίσαμε στην Αρέθα. Τι να πει κανένας για αυτούς τους βανδάλους, τους ιερόσιλους που πήγαν και κατέστρεψαν το εικονοστάσι που έχει αναγερθεί εκεί στην οδό για τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας συγγενών και φίλων του Γιάννη και του Γιώργου που συγκεντρώθηκαν χτες το βράδυ στη Συμβολή των Οδών Νέας Εθνικής Πατρών Αθηνών και Αρέθα. Εκεί, στο σημείο που πριν από 2,5 χρόνια έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα οι δύο νέοι. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τον βανδαλισμό του εικονοστασίου που είχε τοποθετηθεί στη μνήμη των δύο παιδιών. Πώς είναι αυτονόητο, αυτή η ενέργεια, μόλις έλεγε να αντιληπτεί, προκάλεσε οργή και θλίψη στις οικογένειές τους, αλλά και σε όλους εμάς, σε μια ολόκληρη κοινωνία. Μα πού έχουμε φτάσει? Δηλαδή, εκτονώνουν τα καταστροφικά τους ένστικτα ακόμα και σε ένα εικονοστάσι που διατηρεί άσβεστη τη φλόγα της μνήμης δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους. Μιλάμε για μια εικόνα που σόκαρε τους οικείους των παιδιών πρώτα απ' όλα, με τη μητέρα του Γιάννη, τη Σόνια Διονυσοπούλου, να ξεσπά δημόσια, ξεκαθαρίζοντας πως η υπόθεση δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Ήδη έχει κατατεθεί μήνυση κατά γνώστου και καλά έκανε η γυναίκα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Όποιος το έκανε θα το πληρώσει. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι, είπε η μάνα και συμπλήρωσε. Ακόμα και κάποιος να έπεσε πάνω με αυτοκίνητο και να το κατέστρεψε, δηλαδή σε ατύχημα, έπρεπε να φύγει, αναρωτήθηκε. Απαιτούμε σεβασμό στη μνήμη των παιδιών μας, δήλωσε, και έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται στα απόνερα αυτής της απέτησης των γονέων να βρουν υλικό από κάμερες. Κατήγγειλε η μάνα πως για να μπορέσει να λάβει το υλικό από κάμερες ασφαλείας απαιτείται, ακούστε, η πληρωμή παραβόλου ύψους 100 ευρώ, και γεγονός που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αγανάκτηση. Δηλαδή, για να πάρει το υλικό από τις κάμερες θα πρέπει να πληρώσει παράβολα 100 ευρώ. Τι να πει κανένας? Σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Εντάξει, να συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορώ να το αντιληφθώ ακριβώς γιατί πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ τώρα που πρόκειται για ένα τέτοιο θέμα, για ένα εικονοστάσι στη μνήμη δύο παλικαριών που πέθαναν, που σκοτώθηκαν εκεί σε τροχαίο, τι να πει κανένας?

0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα και πάμε σε μια εκδήλωση που έγινε Σάββατο και Κυριακή στην πλάζα του ΕΟΤ στην Πάτρα, στην παλιά πλάζα του ΕΟΤ δηλαδή στην Πάτρα, όπου η πλάζα γέμισε με χειροκροτήματα και γαυγίσματα. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, και γαυγίσματα, σωστά το είπα, γιατί μιλάμε για την πρώτη διεθνή έκθεση μορφολογίας σκύλων στην Πάτρα, με 500 καθαρό αιματοτράπεδα και διεθνείς κριτές. Μια πολύ καλή εκδήλωση υψηλού επίπεδου. Μιλάμε για κριτές από Σερβία, Κύπρο και άλλες χώρες, φυσικά και από την Ελλάδα. Εξαιρετική διοργάνωση από τον Κοινοφιλικό Όμιλο Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μιλάμε για μια διοργάνωση με διεθνή πρότυπα και με ξεχωριστή ταυτότητα. Το πιο σημαντικό όμως ήταν η αίσθηση γιορτής που κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του διημέρου. Η παραλία γέμισε χαμόγελα, ενθουσιασμό και εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται, αποδεικνύοντας πως η Πάτρα μπορεί να φιλοξενεί πρωτότυπες δράσεις με μεγάλη απήχηση και ζεστή ανταπόκριση από τον κόσμο, και ταυτόχρονα να δημιουργεί θεσμούς, εκδηλώσεις οι οποίες φέρουν και χρήματα στην πόλη. Μιλάμε για 500 καθαρά αιματοτράπεδα, που φυσικά αυτά δεν έχουν χρήματα για να αφήσουν, έχουν όμως οι εκτροφείς και οι ιδιοκτήτες τους, που ήρθαν στην Πάτρα όχι μόνο από κάθε περιοχή της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό. Δηλαδή, καταλάβετε, αν αυτή η εκδήλωση βοηθηθεί περισσότερο από την τοπική αυτοδιοίκηση, τότε θα μιλάμε για μια εξωστρέφεια που θα φέρει και χρήματα στην πόλη και φυσικά θα διαφημίσει την Πάτρα. Βέβαια, κάποιοι, και δικαιολογημένα, εντάξει, γιατί υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό, νόμιζαν ότι πρόκειται για καλυστία σκύλων και κάπως το περιφρόνησαν, το απαξίωσαν. Όμως, ήταν πράγματι έτσι? Μιλάμε για καλυστία σκύλων? Δεν θα τα απαντήσω εγώ. Θα τα απαντήσει ο Σπύλιος Καρμύρης, είναι ο πρόεδρος του Κοινοφιλικού Ομίλου Αχαΐας, ο οποίος και διοργάνωσε αυτή την πολύ πετυχημένη διήμερη εκδήλωση. Κύριε Καρμύρη, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ριγόπουλο, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για απαντήστε μου, λοιπόν, ήταν καλυστία σκύλων?
1: Όχι, βέβαια. Δεν είναι ποτέ οι εκθέσεις μορφολογίας καλυστία σκύλων. Αλλιώς θα τις λέγαμε και εκθέσεις ομορφολογίας, όπως έλεγε και ένας παλιότερα φίλος. Απλά είναι κοινοτεχνικά τεστ τα οποία γίνονται και ελέγχονται σωματοδομικά και κινησιολογικά τα σκυλιά τα οποία παρουσιάζονται αυτά, κατά πόσο να ανταποκρίνονται στο στάνταρ της φυλής τους, τα οποία έχει οριστεί από τη Διεθνή Κοινολογική Ομοσπονδία και τις χώρες οι οποίες, τις χώρες καταγωγής τους. Και από εκεί και πέρα, με βάση αυτό το στάνταρ, τα σκυλιά κρίνονται από τους ειδικούς κριτές, οι οποίοι πάλι είναι εξειδικευμένοι κριτές της Διεθνούς Κοινολογικής Ομοσπονδίας, της FCI, όπως λέμε, και τους απονέμεται κάποια κρίση. Όσα σκυλιά βραβεύονται, δηλαδή ουσιαστικά παίρνουν τον ανώτερο βαθμό κρίσης, αυτά μπαίνουν, να το πω έτσι, στο στόχαστρο εκτροφέων άλλων ιδιοκτητών κλπ, με την έννοια της βελτίωσης των φυλών μέσω της επιλογής των κατάλληλων γεννητόρων. Αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτή είναι όλο το σκεπτικό μιας τέτοιας έκθεσης μορφολογίας. Δεν είναι δηλαδή απλά καλυστία με την έννοια του όρου καλυστία που έχουμε συνηθίσει για τους ανθρώπους.
0: Εγώ λοιπόν ήρθα χτες, δεύτερη μέρα της έκθεσης, και πραγματικά είδα μια άψογη διοργάνωση. Πολλοίς κόσμος, πέρα από τους συμμετέχοντες, πέρα από τους εκτροφείς και τους ιδιοκτήτες των τετράποδων, ένα κλίμα γιορτής στην Πάτρα που λείπει από την πόλη. Δηλαδή η πόλη θέλει τέτοιες ευκαιρίες, τέτοιες αφορμές για εξωστρέφεια. Και θέλω να μου πείτε, κύριε Καρμύρη, πέρα από το προφανές, δηλαδή ότι είναι μια γιορτή για την πόλη, είναι μια ευκαιρία κοινωνικής όσμωσης, συνάθρησης, εξωστρέφειας, σε οικονομικό επίπεδο, τι αφήνει ή τι θα μπορεί να αφήνει αυτή η εκδήλωση όταν γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο?
1: Ναι, ξέρετε, στις άλλες χώρες, αλλά και σε άλλες πόλεις Ελλάδος, το είχα πει και πάλι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, που έχουν πλέον αυτοί οι θεσμοί ουσιαστικά καταξιωθεί εκεί, έχουν μεγάλο τουριστικό αποτύπωμα και οικονομικό και αναπτυξιακό συγχρόνως αποτύπωμα για την πόλη και την περιοχή εν γέννη. Γιατί αναπτύσσεται ένας πολύ μεγάλος κύκλος εργασιών, από εστιατόρια, από ξενοδοχεία, στα οποία καταλύουν οι εκθέτες, από καφέ, από μετακινήσεις, μέχρι και τουριστική. Υπάρχει δηλαδή μια τουριστική κίνηση, θα έλεγα. Δηλαδή έρχονται πολλές φορές οι εκθέτες και κάποιοι από αυτούς το συνδυάζουν και σαν διακοπές, να το πω έτσι. Δηλαδή μπορεί να κάτσουν και κάνα δύο μέρες ακόμα επιπλέον στην πόλη μας, να γυρίσουν τη γύρω περιοχή, αξιοθέατα. Άρα λοιπόν δεν είναι μια έκθεση μορφολογίας με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή θα έρθω δύο μέρες στην Πάτρα και θα φύγω. Ξέρω αρκετές περιπτώσεις, γι' αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, όπου ήρθαν αρκετοί και Έλληνες κυρίως, παρέμειναν στην πόλη μας, επισκέφθηκαν και τη γύρω περιοχή τουριστικά. Άρα θεωρώ ότι έχει θετικό πρόσημο μια τέτοια προσπάθεια για ανάπτυξη περαιτέρω της τοπικής οικονομίας μας.
0: Mm-hmm. Και η πόλη θέλει τέτοιες ευκαιρίες, θέλει τέτοιες αφορμές να βγαίνει από το καβούκι της, να δείχνει το καλό της πρόσωπο. Και θέλω να μου πείτε επίσης και τι σημασία έχει αυτή η έκθεση, αυτές οι εκθέσεις, στην υπεύθυνη εκτροφή και στον γενεαλογικό χάρτη των ζώων. Δηλαδή, τι προσθέτουν αυτές οι εκθέσεις μορφολογίας?
1: Ναι. Ουσιαστικά ένα τέτοιο σκυλάκι που θα πάρει κάποιος από κάποιους εκτροφείς οι οποίοι μετέχουν σε τέτοιου είδους εκθέσεις, είναι σίγουρα πιο πιστοποιημένο, πιο εγγυημένο θα έλεγα, από οποιονδήποτε άλλον, διότι οι γονείς του, οι προγονείς του και ούτω καθεξής, δηλαδή για πολλές γενιές έχουν ελεγχθεί για διάφορες παθήσεις ενδεχομένως που μπορούν να εμφανίζουν, και σωματοδομικά, αυτό που είπα προηγουμένως, και κινησιολογικά. Άρα ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να το αγοράσει, να το πάρει ή να το χαρίσουν, να το πω έτσι, με πολύ μεγαλύτερη πιστοποίηση εγγύησης ότι το σκυλάκι του θα είναι υγιές και αρτιμελές και δεν θα παρουσιάσει ενδεχομένως κάποια γενετικά προβλήματα τα οποία τα παρατηρούνται σε τέτοιες εκθέσεις και αποκλείονται, να το πω έτσι, οι αντίστοιχοι σκύλοι, άρα αποκλείονται και από την εκτροφή. Αυτό σημαίνει βελτίωση, έτσι. Να μην κινδυνεύω, να υπάρχει δηλαδή υπεύθυνη εκτροφή. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Και όλα αυτά πέρα, βέβαια, συνιστούν και μία βοήθεια σε ό,τι αφορά μία υποστήριξη για την ευζοία, δεν είναι?
1: Φυσικά, μέσω τέτοιων εκθέσεων αναπτύσσεται η υπεύθυνη κηδεμόνευση και ιδιοκτησία, το αίσθημα φιλοζωίας φυσικά, έτσι, όταν κάποιος πάρει ένα τέτοιο σκυλάκι, ξέρετε, υπάρχει το εξής εδώ σε εμάς, αν το πάρουμε από ένα σκυλάκι μας το χαρίσουν ενδεχομένως, δεν λέω για όλους, αλλά για κάποιους από το γείτονά μας, από το φίλο μας, ούτω καθεξής, μπορεί να μην το προσέξουμε και τόσο. Έχει αποδειχθεί ότι αν πάρει κάποιος ένα σκυλάκι από κάποιους τέτοιους εκτροφείς, το προσέχει πολύ περισσότερο. Θα μου πείτε, είναι σωστό? Όχι, απλά λέω ότι μέσω αυτής της διαδικασίας αναπτύσσεται αυτή η υπευθυνότητα που πρέπει να δείξουμε και η ευαισθησία έτσι απέναντι στα ζώα μας. Διότι θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος που είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένος απέναντι στα ζώα είναι και κοινωνικά ευαισθητοποιημένος απέναντι στον ίδιο τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπό του.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Τώρα είχε πολύ κόσμο. Είδα ότι η Πάτρα το αγκάλιασε. Δηλαδή ήρθαν οικογένειες, ήρθαν παιδιά, χάιδεψαν τα ζωάκια, έγιναν ένα με τους ιδιοκτήτες, οι μεγάλοι μίλησαν, αντίλαξαν απόψεις, έμαθαν πράγματα για την κηδεμόνευση των ζώων, για τη σύντησή τους, για το περιβάλλον που πρέπει να ζούνε. Δηλαδή προήχθη, θα έλεγα, η φιλοζωία και η σωστή κηδεμόνευση των ζώων. Όλο αυτό εμένα μου βγάζει το συμπέρασμα μιας γιορτής, ενός πανηγυριού της πόλης. Θέλετε αυτό, μπορείτε να το γιγαντώσετε?
1: Μα ναι, αφενός μεν είναι ένα πανηγύρι και πρέπει να είναι η εκθέση μορφολογίας πανηγύρι, με αυτή την έννοια της γιορτής όπως λέμε, έτσι, και της όσμωσης μεταξύ θεατών και συμμετεχόντων, αλλά αυτό είναι και το στοίχημά μας ως όμιλος. Ήδη προγραμματίζουμε την επόμενη διήμερη διεθνή έκθεση στην Πάτρα για τον ερχόμενο Μάιο. Αυτό σας λέω, τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Έχω να πω και κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή πέρα από το πλήθος και το μέγεθος των 540 σκύλων ουσιαστικά που συμμετείχαν το διήμερο, τι μας είπαν οι κριτές μας, οι οποίοι ως συμπέρασμα, έτσι ως καταστάλαγμα, οι οποίοι πραγματικά, έτσι μιλάμε τώρα για παγκοσμίου επίπεδου κριτές, οι οποίοι έχουν κρίνει σε παγκόσμια κύπελα, σε πολύ μεγάλες εκθέσεις ανά τον κόσμο, όχι ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο, το τονίζω, και μας είπαν ότι όλα αυτά τα σκυλιά που παρουσιάστηκαν, ειδικά ας πούμε στα τελικά, στους τελικούς όπως λέμε, είναι σκυλιά τα οποία ανετότατα, όπως το λέω, συγγνώμη για την έκφραση, ανετότατα, θα μπορούσαν να παίξουν σε οποιοδήποτε μεγάλο ευρωπαϊκό θεσμό. Και αυτό δείχνει ότι υπήρξε και μία ποιοτική, ήταν δηλαδή πολύ ποιοτική η έκθεση. Δεν ήταν μόνο το πλήθος, η ποσότητα των ζώων, ας πούμε, των σκυλιών που ήρθαν, αλλά ήταν πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και τα ζώα, πολύ ποιοτικά.
0: Τώρα και πείτε μου κάτι άλλο. Γιατί...
1: ξέρετε, πάρα πολύ ενθαρρυντικό, διότι όταν, να το πω έτσι απλά, το μάτι συνηθίζει στην ποιότητα, αρχίζει μετά να ξεχωρίζει πραγματικά και ο ίδιος ο θεατής πώς πρέπει να,
0: να έχει
1: απαιτήσει. Δηλαδή
0: και να έχει κάποια στάνταρ, ναι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Όλο αυτό συνεπάγεται ένα τεράστιο κόστος. Αυτή η διοργάνωση δεν ήταν απλή, όπως είδα. Είχε πολλές απολύξεις, είχε πολλά επίπεδα, ήταν πολύ απαιτητική. Πώς ανταπεξήλθατε οικονομικά?
1: Κοιτάξτε, το budget, ο προϋπολογισμός που είχαμε κάνει χοντρικά, έτσι, ήταν γύρω στα 15.000 ευρώ ως όμιλος.
0: 15.000 ευρώ?
1: Ναι.
0: Διόλου ευκαταφρό είναι το ποσό. Ναι.
1: Εμείς ξεκινήσαμε ένα πολύ μικρό ποσό, να πω την αλήθεια, στο ταμείο μας, περίπου με 2.000 ευρώ. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος το αγκάλιασε αμέσως και μάλιστα ο κύριος Μπονάνος από την πρώτη στιγμή. Πήραμε μια επιχορήγηση από εκεί. Ο Δήμος μας παραχώρησε το χώρο. Κάποιοι ιδιώτες χορηγοί υπήρξαν και αυτοί, αλλά μη φανταστείτε τώρα ότι το άγχος μας ήταν από το πλήθος των συμμετοχών, διότι το πλήθος των συμμετοχών είναι αυτό το οποίο τελικά μας επέτρεψε, αυτό που λέμε στην κοινή λογική, να μην μπούμε και μέσα.
0: Τα καταφέρατε τελικά?
1: Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι. Πάντως νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, πέρα από τον κόσμο, και τα σκυλιά σας το ανταπέδωσαν. Άκουσα πολλά χαρούμενα γαυγίσματα, είδα πολλές πατούσες και πολλές ουρές να κουνιώνται στον αέρα. Ήταν, θα έλεγα, μια γιορτή για την πόλη. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον κοινοφιλικό όμιλο Αχαΐας, σε εσάς και στα άξια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέτοιες ενέργειες θέλει η πόλη, να βγάζει το καλό της πρόσωπο, να δείχνει εξωστρέφεια, να βγάζει το κεφάλι πάνω και να υπερήφανα να καλεί τον κόσμο, να έρθει κόσμος, γιατί μιλάμε για πολύ κόσμο που ήλθε στην Πάτρα, άφησε χρήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, μα αυτό πρέπει να είναι και σκοπός.

0: αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή μας.
1: Και βέβαια, αν αυτό συνδυαστεί και με μια τουριστική σύνδεση με τα σπουδαία τοπόσημα που έχει η περιοχή, όλο αυτό θα μεταφραστεί σε μια πλήρη κατεύθυνση εξωστρέφειας και τουριστικής προβολής της περιοχής μας. Γιατί όλοι αυτοί είναι πρέσβεις της φιλοξενίας μας, του φυσικού κάλους της πατρίδας μας, της ιστορίας μας. Όλοι αυτοί δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουν, διαφημίζουν την πόλη επιστρέφοντας ή στις πόλεις τους ή στις χώρες τους, γιατί ήταν και πολλοί από το εξωτερικό.
0: Ακριβώς. Είχαμε από Ιταλία ανθρώπους, από Βουλγαρία, Σουηδία, Αγγλία. Και
1: όλοι αυτοί ήταν πάτρα, απίστευτο, απίστευτο πραγματικά. Λοιπόν, συγχαρητήρια και είδαμε και πολύ ωραία σκυλιά εχθές, πολύ χαρούμενος έτσι, πολύ συμπαθείς ιδιοκτήτες και εκτροφής. Ήταν μια πάρα πολύ άψογη εκδήλωση. Μπράβο σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που το χαρήκατε. Αυτός ήταν
1: πραγματικά το χάρηκα, γιατί και εμείς είμαστε φιλόζωοι, εννοείται. Και θέλω να σας πω ότι ήμουν και λίγο επιφυλακτικός, γιατί πραγματικά είχα εγώ την εντύπωση τι είναι αυτό, καλυστία σκύλων. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός, αλλά μας το κάνατε σαφές με το που ήρθαμε. Το είπαμε και εμείς στον κόσμο τώρα, γιατί και πρέπει αυτό να διασαφινιστεί. Δεν ήταν καλυστία σκύλων, ήταν έκθεση μορφολογίας σκύλων στην Πάτρα. Το εξηγήσαμε, τα αναλύσαμε. Άλλωστε και η Πελοπόννησο σήμερα έχει μία σελίδα αφιέρωμα στην πολύ ωραία αυτή διήμερη εκδήλωση. Κύριε Καρμίρ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στον κοινοφιλικό όμιλο Αχαΐας. Πάντα τέτοια.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και για το ενδιαφέρον σας και για την προβολή που δώσατε στο γεγονός.
1: Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή σας μέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις.

0: Ότο-λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο-λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησο FM, φίλες και φίλοι, και έχουμε απαντήσεις. Έχουμε απαντήσεις για το αρχαίο 2 μέσα από την Πελοπόννησο. Είχαμε, φίλες και φίλοι, την ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων, ο οποίος αφήνει υπόνοιες για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την απαγόρευση χρήσης του Ρωμαϊκού Οδείου για τις ανάγκες του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων επιμένει ότι αυτή η εξέλιξη, όπως γίνεται κατανοητό, δεν έχει ουδέτερο χαρακτήρα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος για αποφάσεις, ενέργειες, οικονομική προετοιμασία και διασφάλιση χώρου ικανού να υποδεχτεί τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ. Όμως, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει καμία πολιτική σκοπιμότητα. Και η Πελοπόννησος δίνει τις απαντήσεις μέσα από την ίδια την επικεφαλής της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχαΐας. Η διευθύντρια της εφορίας, η Ροφίλη Κόλια, μιλώντας Πελοπόννησο, ξεκαθάρισε ότι προέχει η ασφάλεια του μνημείου και σημείωσε πως το Ρωμαϊκό Οδείο θα μπορέσει να αποδοθεί ξανά στο μέλλον όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Μετά από αυτοψία της Διεύθυνσης Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, εντοπίστηκαν σοβαρά ζητήματα που απαιτούν άμεσες ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης. Το βασικό πρόβλημα αφορά εισρωή υδάτων στο σκηνικό οικοδόμημα, γεγονός που έχει προκαλέσει σειρά φθορών από υγρασίες και επικαθίσεις στην πρόσωψη έως και προβλήματα στα ψηφιδωτά του μνημείου. Οι παρεμβάσεις, όπως είπε η κυρία Κόλια, η διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν άλλους μήνες που έχει υγρασία, παρά μόνο τους θερινούς μήνες λόγω των απαιτούμενων καιρικών συνθήκων και θερμοκρασιών. Έτσι, η φετινή πιλωτική λειτουργία με περιορισμένες εκδηλώσεις κρίθηκε ως η μοναδική ασφαλής επιλογή για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της Πάτρας. Τώρα, να πούμε την αλήθεια. Η απόφαση αυτή, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, νομίζω ότι αναδεικνύει τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων και στη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς, με την προστασία του μνημείου ορθώς να τίθεται τελικά ως απόλυτη προτεραιότητα. Και αν θέλετε και την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να ξανασκεφτούμε αν πρέπει αυτό το μνημείο να διατίθεται για παραστάσεις ή για εκδηλώσεις τέτοιες. Γιατί? Μιλάμε για ένα κόσμημα και ξέρουμε την χρήση που γίνεται. Οι κυρίες με τα τακούνια, στα ψηφιδωτά, τα έχουμε ζήσει αυτά, όσες απαγορεύσεις και αν έχουν υπάρξει, συνεχίζεται. Συναυλίες οι οποίες έχουν πολλά ντεσιμπέλ, που καταλαβαίνετε τι επικίνδυνο είναι αυτά για ένα μνημείο, και μία επιβάρυνση που οπωσδήποτε προκαλεί φόρτο στο μνημείο. Πρέπει να ξανασκεφτούμε σαν πόλη τελικά αν πρέπει το μνημείο αυτό να διατίθεται για εκδηλώσεις, για συναυλίες κτλ. Είναι δυνατόν η Πάτρα να μην έχει ένα θέατρο σύγχρονο και να στηρίζεται, να εξαρτάται από τους Ρωμαίους? Όταν το έφτιαξαν, το έφτιαξαν κάτω από προδιαγραφές συγκεκριμένες, χωρίς βέβαια να περιμένουν τόσες χιλιάδες χρόνια μετά να υπάρχουν ακόμα ούτε τα ερείπια του. Λοιπόν, το αναστηλωμένο λοιπόν αυτό μνημείο πρέπει να προφυλαχθεί και πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος για την πόλη για ποιες εκδηλώσεις και αν τελικά πρέπει να φιλοξενείται για αυτό το σκοπό. Ή αν πρέπει να είναι ένα μνημείο το οποίο να διατίθεται για την ξενάγηση, περίγηση του κόσμου. Η δική μου άποψη, αν θέλετε, είναι κάπου στη μέση. Να μην γίνεται υπερβολή. Δηλαδή, ούτε να είναι ένα αποστεωμένο μνημείο, αποστηρωμένο που να μην δίνεται στον κόσμο, αλλά και ούτε να γίνεται αυτή η κατάχρηση με τις εκδηλώσεις οι οποίες προκαλούν φθορές και φόρτο επιβάρυνση στο μνημείο. Χρειάζεται η πόλη να το ξαναδεί. Χρειάζεται όλοι να καταθέσουμε απόψεις.

0: Λοιπόν, ίσως FM, φίλες και φίλοι, 103,9, και πάμε τώρα όπως συνηθίζουμε και μας αρέσει άλλωστε να ανοίξουμε την πόρτα του πολιτισμού και να πάμε στην σκηνή του Θεάτρου Επίκεντρο που φιλοξενεί σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη μια παράσταση του Χάρη Λιμπερόπουλου με τίτλο «Θέλημα Θεού». Ένα ψυχολογικό θρίλερ που δεν φοβάται να κοιτάξει κατάματα το πιο σκοτεινό πρόσωπο της ανθρώπινης φύσης. Με αφετηρία ένα τραύμα παιδικής κακοποίησης και ένα ακραίο ηθικό δίλημα που εμφανίζεται τρεις δεκαετίες αργότερα, η παράσταση οδηγεί το θεατή σε μια διαδρομή γεμάτη ένταση, ανατροπές και δύσκολες αλήθειες. Τι συμβαίνει όταν το θύμα βρεθεί απέναντι στο θήτη του, πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στο καλό και στο κακό, και τελικά, τι θα κάναμε εμείς στη θέση του ηρώα? Για όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε με τον πρωταγωνιστή της παράστασης λίγο πριν ανέβει το έργο στη σκηνή του Επικέντρου, σε μια συζήτηση για το θέατρο, σε μια συζήτηση που τολμά να ανοίξει δύσκολες κουβέντες και να αφήσει το κοινό με ερωτήματα που συνεχίζουν να ηχούν ακόμη και μετά το τέλος της αυλαίας. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για καλό θέατρο και μια παράσταση που πραγματικά δίνει την αίσθηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης και θεατρικής εμπειρίας. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε έναν από τους πρωταγωνιστές αυτής της παράστασης που έρχεται στην Πάτρα και που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτούς που θέλουν να γευτούν μια καλή παράσταση, ένα θέατρο που έχει περιεχόμενο, έχει ουσία και που όπως σας είπα, το κουβαλάς μαζί σου. Κωνσταντίνος Πινότσης, τον καλωσορίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για πείτε μου λοιπόν, είναι θέλημα Θεού?
1: Είναι θέλημα Θεού. Είναι θέλημα Θεού να έρθουμε όλοι μαζί στην Πάτρα. Ερχόμαστε σήμερα και αύριο, όπως είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλο τον πρόλογο και τα όμορφα λόγια για το έργο που έγραψε ο Χάρης Λιμπερόπουλος, ο σκηνοθέτης μας και ο καπετάνιος αυτής της προσπάθειας που κάνουμε όλοι μαζί. Το έργο, όπως είπατε, αφορά το αν κάποια πράγματα είναι θέλημα Θεού, αλλά και το τι γίνεται όταν κάποιες καταστάσεις έρχονται στα δικά σου τα χέρια και πρέπει να αναλάβεις εσύ την ευθύνη για το τι θέλεις να κάνεις και αν αποφασίζεις να συγχωρέσεις κάτι και να το αφήσεις πίσω σου ή αν επιλέγεις να λάβεις κάποια άλλη δράση. Mm-hmm. Το ηθικό δίλημα είναι το βασικό κομμάτι του τέλους της παράστασης, αλλά στο σύνολό της αφορά και γενικότερα το κομμάτι της συγχώρεσης, το κομμάτι της ενηλικίωσης και το πώς ορισμένα πράγματα και ορισμένα τραύματα, ειδικά στις μικρές ηλικίες, μπορούν να σε ακολουθήσουν για μια ζωή εάν δεν καταφέρεις να τα επουλώσεις.
0: Η παράσταση βασίζεται σε ένα πολύ σκληρό κοινωνικό θέμα. Ήθελα να ρωτήσω αν υπήρξαν στιγμές στις πρόβες που σας λύγησαν συναισθηματικά ή σας ταρακούνησαν.
1: Φυσικά και υπήρξαν, και από την αρχή ήταν ένα έργο το οποίο καταπιάνεται με κάτι πολύ σκληρό όντως, και ακόμα και σήμερα πολλές φορές νομίζω αμφιταλαντευόμαστε και στο ποια είναι τελικά η απάντηση που θα δίναμε εμείς στη θέση του ήρωα. Έχει σκηνές και στιγμές που σε λυγίζουν, γιατί έχει πάρα πολύ ψυχή αυτό που έχει γράψει ο Χάρης και μεγάλη ανθρωπιά για κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, μέσα στο κείμενο το ίδιο και μέσα στο έργο, έχει και πολύ όμορφες στιγμές, έχει ακόμα και στιγμές με χιούμορ, και σίγουρα μέσα στο όλο έργο και στην όλη δυσκολία του βρήκαμε και μέσα στην ομάδα ο ένας τον άλλον και κάπως δεθήκαμε στο πώς σκεφτόμαστε σχετικά με αυτά τα πράγματα και το πώς θα αντιμετώπιζε ο καθένας από εμάς μια τέτοια κατάσταση στη θέση του ήρωα και μια τέτοια απόφαση.
0: Για πείτε μου αλήθεια, πώς αντιδρά το κοινό μετά το τέλος της παράστασης? Υπάρχει σιωπή, συζήτηση, αμηχανία?
1: Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αντιδράσεις. Ο καθένας το παίρνει διαφορετικά. Έχουμε δει κόσμο που μέσα στην ίδια βραδιά, στην ίδια παράσταση, να αντιδράσουν με εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Πάρα πολλοί κόσμος συγκινείται ή έχει μια θλίψη, μια στεναχώρια, ένα βάρος, γιατί σίγουρα αφορά ένα ζήτημα που δυστυχώς αγγίζει πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε άμεσα είτε έμεσα, δυστυχώς αφορά πολύ κόσμο. Σίγουρα έχουν έχει αποτελέσει εφαλτήριο για πολλές συζητήσεις. Και δεν είναι μόνο το τι γίνεται στο τέλος για τον κόσμο και το πώς αντιδρά στο τέλος, είναι και το πώς αντιδρά κατά τη διάρκεια της παράστασης. Πολλές φορές ο κόσμος μας ακολουθεί μέσα στην παράσταση εννοώντας ότι θα γελάσουν με κάποια πράγματα, θα συγκινηθούν, θα σοκαριστούν. Και το βασικότερο είναι ότι στο τέλος, από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι θα προβληματιστούν, όχι μόνο για το τι θα κάνανε εάν είχαν ένα ηθικό δίλημα στα χέρια τους, αλλά και το τι θα κάνανε για τα όποια τραύματα μπορεί να κουβαλάει ο καθένας, και το πώς θα συμφιλιώνει κάπως στην πορεία της ζωής του.
0: Να ρωτήσω, ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση όταν διαβάσατε το κείμενο του Θελήματος Θεού και πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να μπει ψυχολογικά στον κόσμο ενός ανθρώπου που κουβαλάει ένα τόσο βαρύ τραύμα?
1: Η πρώτη μου αντίδραση ήταν σίγουρα ότι με ιντρίγκαρε το έργο πολύ, γιατί είναι ένα ζήτημα, πέρα ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα, το έχει παρουσιάσει και ο Χάρης με έναν τρόπο που είναι ιδιαίτερος και με έναν τρόπο που δεν το βλέπει συχνά. Έχει αντιστρέψει ορισμένα πράγματα στους ρόλους του θήτη και του θύματος, και έχει παρουσιάσει πολύ έντονα όχι μόνο τη μία πλευρά του ανθρώπου που το βίωσε αυτό, αλλά και του περίγυρου του στην πορεία της ζωής του. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να μπει στα παπούτσια ενός τέτοιου χαρακτήρα, όπως δεν είναι εύκολο να μπει γενικά στα παπούτσια ενός ανθρώπου που έχει περάσει κάποιο πολύ μεγάλο τραύμα στη ζωή του. Αλλά σε αυτό ήταν που και ο ίδιος ο Χάρης ο Λιμπερόπουλος, γιατί πέρα από βραβευμένος συγγραφέας του συγκεκριμένου έργου, είναι και ο σκηνοθέτης μας, και ο ίδιος με κατεύθυνε πάρα πολύ και με βοήθησε πάρα πολύ να βρω την αλήθεια σε αυτόν τον άνθρωπο, και την ανθρωπιά του, την πιο μαλακή του διάθεση και την πιο περιφερή του, ας πούμε, στιγμή. Και το ίδιο και οι συμπροταγωνίστριές μου με βοήθησαν πάρα πολύ στο να ξεκλειδώσω στιγμές του ήρωα, να τον φέρω όσο πιο κοντά γίνεται στην αλήθεια του επί σκηνής.
0: Πάντως το έργο δείχνει, νομίζω, δεν κάνω λάθος, ότι κανείς δεν είναι απόλυτα καλός ή κακός. Μήπως τελικά αυτό είναι το πιο τρομακτικό στοιχείο της ιστορίας?
1: Έτσι δεν είναι όμως και στην πραγματικότητα. Κανένας δεν είναι αληθινά κακός μόνο. Έχουμε και σκοτάδι και φως όλοι μέσα μας. Το θέμα είναι το τι επιλέγουμε να κάνουμε και το πώς επιλέγουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Όλοι κάτι κουβαλάμε, όλοι κάποιο τραύμα μπορεί να έχουμε. Το θέμα είναι το κατά πόσο καταφέρνουμε αυτό να το σταματήσουμε ή το συνεχίζουμε και το εφαρμόζουμε και στους γύρω μας. Σίγουρα κανένας δεν είναι αποκλειστικά κακός και σίγουρα κανένας δεν πιστεύει ότι είναι κακός. Ακόμα και για τις επιλογές που δεν είναι περήφανος.
0: Έτσι. Φίλες και φίλοι, ακούμε λεπτομέρειες για μια παράσταση που αξίζει να δούμε. Αξίζει να δούμε γιατί είναι, νομίζω ότι επιτελεί ακριβώς το σκοπό ενός θεατρικού έργου, να μας ταρακουνήσει. Να μας βάλει να σκεφτούμε, να μας βάλει σε μια διαδικασία και προβληματισμού και αναλογισμού. Μιλάμε για το Θέλημα Θεού, λοιπόν, του Χάρη Λιμπερόπουλου, που έρχεται Πάτρα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη στις 8.30. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 15 ευρώ ή μάλλον και από 10 ευρώ και μπορείτε να τα προμηθευτείτε μέσα από το ticketservices.gr. Επίσης, να σας πω ότι το έργο διαρκεί 75 λεπτά, δεν έχει διάλειμμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί πολλοί ρωτάουν ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Είναι ένα έργο που δεν σε αφήνει να κάνει διάλειμμα, είναι τόσο καταιγιστική πλοκή. Σήμερα λοιπόν και αύριο, και ο χώρος του επικέντρου νομίζω ότι προσφέρεται για μια πολύ ωραία θεατρική εμπειρία. Κύριε Πινότση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και σας περιμένουμε το βράδυ εκεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές παραστάσεις να έχετε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Δευτέρα 18 Μαΐου. Αύριο τι είναι? Ναι, είναι Τρίτη 19 Μαΐου, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά αύριο δεν είναι μόνο Τρίτη 19 Μαΐου, είναι Τρίτη 19 Μαΐου που θα κυκλοφορήσει το Trip παιδιά. Μέσα από την Πελοπόννησο μπορείτε να το πάρετε αύριο μαζί με την εφημερίδα μας. Ένα καταπληκτικό τεύχος, πολύ ανοιξιάτικο, παιδιά. Δηλαδή, το διαβάζεις και μυρίζει άνοιξη τόσο πολύ. Με πολύ ωραίες φωτογραφίσεις, με πολύ ωραίες παρουσιάσεις, θέματα, συνεντεύξεις. Ένα περιοδικό που δεν θα το αφήσεις από δίπλα σου. Και όταν το διαβάσεις, θα το φυλάξεις στη βιβλιοθήκη σου, γιατί πραγματικά έχει και αρχιακό χαρακτήρα. Θα δείτε γιατί. Λοιπόν, το Trip έρχεται αύριο στα περίπτερα όλης της Πάτρας και στα κέντρα τύπου μέσα από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Πολύ σημαντικά πρόσωπα μας μιλούν. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να σας τα πω όλα, γιατί θα μπερδευτείτε και είναι πάρα πολλά. Να σας πω μόνο ότι έχει 156 σελίδες ηλουστρασιών, έγχρωμες, γυαλιστερές, ωραίες, και 32 σελίδες μόδα. Μια υπερπλήρης έκδοση. Αύριο λοιπόν με την εφημερίδα Πελοπόννησος, μαζί με την εφημερίδα σας, παίρνετε και το Trip Μαΐου. Το νέο Trip που έρχεται με καταπληκτικό εξώφυλλο και κυρίως με πολύ χρήσιμο, ευχάριστο, ανάλαφρο, όπου χρειάζεται, αλλά πάντα ουσιαστικό περιεχόμενο. Αύριο λοιπόν, στα περίπτερα, παρέα με την Πελοπόννησο και το Trip Μαΐου.

Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω πάντα από τον Πελοπόννησος 103,9. Είμαστε παρέτσα και θυμίζω επίσης, μην ξεχνάτε, το καινούριο μας συνέδριο που ξεκινάει φέτος. Έρχεται, φίλες και φίλοι, το 14ο RGC από 19 Μαΐου, από αύριο δηλαδή, στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Τρεις ημέρες, μια συναρπαστική μοίρα. 217 ομιλητές και ομιλήτριες, 110 ενότητες, πάνελ, ομιλίες, workshops, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 27 διάσημοι συντονιστές. Μιλάμε για μια εκδήλωση που έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. 19 με 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ελεύθερη η είσοδος, μην το ξεχνάτε, και πραγματικά είναι μια ευκαιρία, ένας βατήρας για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά από τις 9. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Διονύση Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριάνου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ξεκινάει σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχοντας την ημερήσια διάταξη μια συνθήκη για τις πανδημίες, την ώρα που χανταϊός και έμπολα είναι στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αργεντινής από αυτόν. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο χανταϊός θα χρησιμοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να ασκηθούν πιέσεις στις χώρες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον οργανισμό, προκειμένου να παραμείνουν, είχε δηλώσει πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων διπλωμάτης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην ανάρτηση εμφανίζεται βίντεο από στάδιο με τις πλάτες δύο παιδιών που στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες έχουν τους αριθμούς 26 και 5, παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπά, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα Τσίπρα. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσο ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε ο Νίκος Παπά στον Αντένα, ενώ τάχθηκε υπέρ της ανάγκης παροχής αμοιβαίων διευκρινήσεων από τους Σοκράτη Φάμελο και Παύλο Πολάκη, ώστε όλοι μαζί, όπως είπε, να προχωρήσουμε μπροστά. Ο κύριος Παπάς άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος ο Δημήτρης Χατζηστοκράτης για τη θέση που διατύπωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αυτοδιαλυθεί και να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό έστειλε μήνυμα και στους βουλευτές του κόμματος, λέγοντας ότι όποιος θέλει να ενισχύσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια ας παραιτηθεί και ας παραδώσει την έδρα του. Να πάμε στη Μέση Ανατολή που έχουμε προσκλιμάκωση, παοδεύουμε προσκλιμάκωση της έντασης. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυση του πυρός. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνάει τα 110 δολάρια το βαρέλι μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσαν 7 ανθρώπους, ανάμεσά τους ηγετικός τέλεχος της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και τη 17χρονη κόρη του, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο αμερικανικό μέσο Breitbart News αναδημοσίευσε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτήν, ο κ. Παπασταύρου μεταξύ άλλων παρουσίασε την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, συνδέοντάς την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Για μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, κάνει λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας την αναδημοσίευση Τραμπ. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δεύτερη ηλικίου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ ως τις 19 του μηνός θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτήρες εξετάσεις της τρίτης ηλικίου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές της 29 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τώρα στα γυμνάσια, τελευταία μέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου και οι εξετάσεις ξεκινούν στις 2 Ιουνίου. Στο στόχαστρο της εφορίας, περισσότεροι από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν έως και 10.000 ευρώ από το 2020 στο 2022, τα οποία προήλθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους. Δεν είναι και λίγοι οι ιδιώτες που, παρότι νίκιασαν πάνω από 3 καταλήμματα μέσω του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είχαν ανοίξει φορολογικά βιβλία όσο ασκούνται σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη τους έχουν αποσταλεί τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου με την επιβολή παράλληλα προς για απόκρυψη εισοδημάτων. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών, ως την 5η οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Συνελήφθη 30χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγούσε με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό, σε σημείο μάλιστα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια δικαστική αρχή. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που θα συνεχιστούν ως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Σε άλλα διεθνή, τέσσερις μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα θα βρεθεί την Τρίτη και την Τετάρτη και ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Σι Τζιπίνγκ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντάλλαξαν χθες συγχαρητήριες επιστολές εν ώψη της επίσκεψης του δεύτερου στο Πεκίνο, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι η διμερής συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας συνεχώς ενισχύεται. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και την κατάρρευση 13 κτηρίων στη Νότια Κίνα, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα σπίτια τους. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα. Σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης τα οχήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο τμήμα ανάμεσα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και το Ψυχικό, αλλά και σε όλο το μήκος της Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα επίσης υπάρχουν και στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Βασιλής Σόλγας. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Τέλος, δύσκολη κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη λεωφόρο Σκιστού. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το χρήσιμο ρεπορτάζ και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, Τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Με αγάπη και υγεία.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είσαστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στους 103,9 Πελοπόννησος FM και είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται.
0: Ξεκινάει η εβδομάδα με τις καλύτερες προϋποθέσεις, Σωτήρη μου, αν το έχεις καταλάβει. Βέβαια, είχαμε ένα έντονο Σαββατοκύριακο με πολλά θέματα και κυρίως πολιτικές αναφορές, οι οποίες προειδεάζουν για αυτά που πρόκειται να επακολουθήσουν μέσα στην εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα.
1: Και όχι μόνο. Όλο αυτό το επόμενο διάστημα, ναι, από ό,τι φαίνεται, όχι φαίνεται, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι μπαίνουμε πλέον σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Θα
0: έτσι, για μας όμως αυτή η εβδομάδα έχει ιδιαίτερη σημασία και ναι, έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έχουμε στην καρδιά της εβδομάδας φιλοξενείται το μεγάλο γεγονός που διοργανώνει η Εφημερίδα Πελοπόννησος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, και αυτό είναι
1: το Regional Growth Conference, 14η διοργάνωση.
0: 14η χρονιά. Το όχημα που μας οδηγεί προς την ανάπτυξη, έτσι. Τώρα, πόσοι ανεβαίνουν πάνω σε αυτό το όχημα και πόσοι όχι, η πορεία το έχει δείξει μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι, κύριε Λούδη? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρίνα και Σωτήρη. Αν είναι να πούμε για τα ποσοτικά μεγέθη.
1: Βεβαίως, φέτος, να δώσουμε μια έτσι εικόνα.
2: Ναι. Έχουμε 500 ομιλητές. Το συνέδριο είναι...
3: Στην πραγματικότητα πολλά μικρά συνέδρια. Είναι δηλαδή ενότητες.
1: Ναι, το διαπίστωσα αυτό, ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση φέτος στη δομή.
3: Υπάρχουν δύο μεγάλοι άξονες. Ο ένας είναι τα session, οι ενότητες που έχουν κάποιο θέμα και το αναλύουν ομιλητές. Και ο άλλος μεγάλος άξονας είναι οι δράσεις των πανεπιστημίων. Έχουμε δηλαδή το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα οποία κάνουν δικό τους συνέδριο,
1: ναι,
3: φέρνουν φοιτητές, οι φοιτητές κάνουν μαθήματα, τους γίνονται επίσης και διαλέξεις από ειδικούς και στο τέλος παίρνουν και ένα, ας το πούμε, πτυχίο, χαρτί. Και αυτά γίνονται μέσα στο συνέδριο γιατί είναι ειδικά, τα λέμε, education activities που αφορούν το Πανεπιστήμιο και την ανάπτυξη. Λέω ένα παράδειγμα, το τμήμα γεωπονίας, γιατί εδώ στην περιοχή έχουμε πρωτογενή τομέα, πάει πάρα πολύ καλά, ειδικά κάποιες καλλιέργειες. Αυτή την εποχή έχουμε τη φράουλα, για παράδειγμα, που είναι η πιο πρώιμη παραγωγή στην Ευρώπη με την καλύτερη τιμή. Εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρει πάρα πολύ λοιπόν η γεωπονία. Το πανεπιστήμιο μας, λοιπόν, τα πανεπιστήμια μας έχουν επιλέξει μέσα στο RGC να κάνουν δράσεις. Αυτός είναι ένας άξονας και ο άλλος είναι το καθαρά συνεδριακό.
1: Προφανώς το ίδιο μήκος σχήματος με το συνέδριο, δηλαδή αναπτυξιακού.
3: Ναι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις κλασικές συνεδρίες του συνεδρίου του ιδίου, έχουμε και εκεί ενότητες. Ένας μεγάλος τομέας είναι ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Που μπορούν να πάρουν. Πάρα πολλά για την αγροτική ανάπτυξη. Έχουμε για την καινοτομία και τα startup, γιατί έχουμε το Πανεπιστήμιο Πατρών που έχει πολύ μεγάλο σύστημα καινοτομίας και συνεργαζόμαστε φέτος στο συνεδριό μας, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια με την Εθνική Τράπεζα που έχει έναν ειδικό κλάδο που χρηματοδοτεί νέες επιχειρήσεις. Και μάλιστα έχουμε συνεδρία στην οποία θα έρθουν οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων ελληνικών fund ταμείων που χρηματοδοτούν startup, οι ίδιοι επικεφαλείς. Θα έρθουν κορυφαίοι διοικητικοί παράγοντες σε επίπεδο δηλαδή CEO της Microsoft, της Google, κορυφαίων λοιπόν παγκοσμίων οργανισμών, και είναι πάρα πολύ σημαντικό που όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν εδώ ένα τριήμερο, δεν θα συζητήσουν απλά, αλλά θα δουν το πανεπιστήμιο, θα δουν την τοπική οικονομία, θα δουν την περιοχή.
0: Ο στόχος της φετινής, επειδή ξέρουμε ότι πάντα βάζετε ένα στόχο για κάθε διοργάνωση, κύριε Λουλούδη, δεν πάτε έτσι στα τυφλά, διοργανώνουμε και ό,τι βγει, ποιος είναι και τι καινοτομία πετύχατε στη φετινή διοργάνωση?
3: Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, το καινοτομία, που είναι πιο εύκολη απάντηση. Θέλοντας κάθε χρονιά να βελτιώνουμε το συνέδριο, το βήμα που κάναμε φέτος σε μεγάλη έκταση είναι το εξής. Δεν έχουμε μόνον απλές ομιλίες, αλλά συνεργαστήκαμε πολλούς μήνες πίσω με κρίσιμους φορείς της χώρας, έτσι ώστε να προετοιμάσουν αυτά τα οποία θα συζητήσουμε στο συνέδριο για να έχουμε αποτελέσματα. Λέω ένα παράδειγμα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επικαιρότητα το ζήτημα των εξορίξεων. ξαναξεκινά η διαδικασία στη χώρα μας διερεύνησης για υδρογονάνθρακες. Είχε σταματήσει τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Τώρα ξαναξεκινά.
1: Και σε συνδυασμό και με τις ευρύτερες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
3: Οι τιμές έχουν ανέβει, είναι πιο συμφέρον τώρα κανείς.
1: Έχει αλλάξει όλο το περιβάλλον.
3: Υπάρχει η Εθνική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες, πρόεδρος είναι και ένας πατρινός, ο κ. Στεφάτος.
0: Ναι.
3: Φέραμε λοιπόν σε ένα session να κουβεντιάσουμε γι' αυτό όλους όσους εμπλέκονται για το ζήτημα αυτό, και παράλληλα έχει τρέξει μια πανελλήνια έρευνα όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για πρώτη φορά στο συνέδριο και περιγράφουν την αντίληψη των πληθυσμών και του απλού πληθυσμού των πολιτών και των φορέων για το τι πρέπει να γίνει για να γίνει να αποδειχτεί αυτή η διαδικασία, γιατί έχει περιβαλλοντικά ζητήματα. Άρα θα υπάρχει υλικό για συζήτηση προκειμένου να, να βγουν συμπεράσματα και να πάμε παρακάτω. Το ίδιο έχει γίνει σε πολλές ενότητες. Εμείς λοιπόν φέτος η καινοτομία είναι ότι δεν θα συζητάμε απλά, θα το έχουμε προετοιμάσει έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο οι συμμετέχοντες να συμφωνήσουν σε πράγματα, να βγουν δηλαδή πολιτικές που θα εφαρμοστούν. Τώρα, πού στοχεύει γενικότερα το Regional Growth Conference? Κοιτάξτε, επειδή είναι 14η χρονιά, πώς να σας το πω, τις βασικές συζητήσεις τις έχουμε κάνει. Έχουμε πει και στον πρωτογενή τομέα και στην επιχειρηματικότητα το τι πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι για την περιοχή μας που έχει μείνει πίσω να επιταχύνουμε τους ρυθμούς για να γίνει. Οπότε ο τρόπος που έχουμε οργανώσει τις ερωτήσεις, οι άνθρωποι που θα έρθουν για να μιλήσουν, λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε το συνέδριό μας με την παρουσία του κύριου Σκέρτσου και του κυρίου Κοντογιώργη. Ναι. Γιατί είναι ο ένας υπουργός και ο άλλος υφυπουργός στον πρωθυπουργό και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, επιτρέψουν την έκφραση εισαγωγικά, είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά.
1: Οι άμεσοι συνεργάτες.
0: Σωστά.
3: Οπότε έχουμε. Έχουμε προσανατολισμό σε τέτοιο είδους και έχουμε πάρα πολλούς γενικούς γραμματείς, πάνω από 15, οι οποίοι είναι πραγματικά οι doer της κυβέρνησης. Σκοπός μας λοιπόν είναι, και έτσι έχουμε θέσει τις ερωτήσεις, να μπορέσουμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να πούμε για χρονοδιαγράμματα, να πούμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είναι το επόμενο διάστημα μπροστά μας.
1: Και πιστεύω ότι είναι και η χρονική στιγμή κομβική, γιατί μπαίνουμε φτάνουμε στο σημείο στο όπου ολοκληρώνεται το μεγάλο το RRF, το μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με το οποίο κινείται και η χώρα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, έτσι, και μετά τον κορονοϊό. Από εδώ και πέρα απαιτούνται απαντήσεις πλέον από την κυβέρνηση πώς θα κινηθεί, με τι καύσιμα. Αυτό υποθέτω.
3: Ναι. Κοιτάξτε, μέχρι το επόμενο, γιατί τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζονται οι επόμενες χρηματοδοτήσεις. Οι πρώτες πληροφορίες, οι πρώτες συζητήσεις θέλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κονδύλια να φεύγουν από τις περιφέρειες, και αυτό δεν είναι ευχάριστο, και θα πηγαίνουν απευθείας στην κυβέρνηση.
1: Και
3: όχι και πρακτικά. Να σας πω ένα παράδειγμα: τα ΤΕΒΑ έφυγαν από τις περιφέρειες και πήγαν στο Υπουργείο κεντρικά. Ένα παράδειγμα που προϊονίζει, που δείχνει ότι αυτή η αντίληψη, αυτή η κατεύθυνση ότι θα πάνε τα κονδύλια κεντρικά δεν είναι λόγια.
0: Είναι γεγονός πλέον.
3: Οπότε
1: και η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και η περιφερειακή περιμένουν να ακούσουμε τι έχει να πει. Γιατί βλέπω και πολλές συμμετοχές και περιφερειάρχες και δημάρχους.
3: Ναι, βέβαια.
1: Εκτός αν είναι καθορισμένα τα πράγματα και αποφασισμένα.
0: Κοίταξε, τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής δείχνουν ότι υπάρχει η απόφαση, έτσι. Μιλάμε για μια λυμένη απόφαση.
3: Κοιτάξτε,
0: δεν είναι κάτι θεωρητικό.
3: Κοιτάξτε, στη ζωή τα πάντα είναι θέμα διαπραγμάτευσης, πίεσης κλπ. Κάθε πηγή εξουσίας, υπάρχει η ευρωπαϊκή εξουσία, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δευτερευόντως το Κοινοβούλιο, υπάρχουν οι εθνικές αρχές, υπάρχουν οι περιφερειακές αρχές. Ναι, μεν υπάρχουν κατευθύνσεις, αλλά ξέρετε ότι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα είναι βάση ζήμωσης, διαβούλευσης, πιέσεων.
0: Άρα,
3: έτσι είναι η ζωή.
0: Το συνέδριο έρχεται να παίξει και ένα τέτοιο ρόλο τη δεδομένη στην παρούσα φάση.
3: Ναι, ναι, γιατί σας είπα, έχουμε φύγει πια από το επίπεδο του να συζητάμε. Έχουμε παρκώς τεκμηριώσει το τι συμβαίνει και τώρα εστιάζουμε τη συζήτησή μας, την συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων, των πολύ σημαντικών ανθρώπων, σε πολιτικές, στο εντελώς διατάφτα. Είναι, θα έλεγα, μια αρκετά προχωρημένη οπτική. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η παρουσίαση εδώ θα είναι πολύ ζουμερές. Φέτος επίσης μια διαφορά από την προηγούμενη χρονιά είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς δημάρχους. Πάρα πολλοί δήμαρχοι και πολύ σημαντικών δήμων της Αττικής που έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα και στους προϋπολογισμούς τους και στις υπηρεσίες προς τους πολίτες θα είναι παρόντες. Και δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Τους φέρνουμε για να μας δείξουν την καλή τους πρακτική.
3: Τα τραπέζια των δημάρχων είναι με συμμετοχές δημάρχων. Δεν είναι ένα, γιατί είναι πολλοί οι δήμαρχοι. Κουβεντιάζουν μεταξύ τους για να
0: αυτό
3: ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Για να πάμε ένα βήμα παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Το σημείο αιχμής του φετινού συνεδρίου, κύριε Λούδη, να πούμε ότι τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Και θα κάνει, έτσι, την έναρξη ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, αύριο στις 10.30.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ποιο είναι το σημείο αιχμής της φετινής διοργάνωσης?
3: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα. Σας είπα ότι έχουμε περίπου 7-8 άξονες, μεγάλους τομείς στους οποίους κινούμαστε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς, όπως σας είπα και πριν, αυτό που θέλουμε είναι σε κάθε ένα τομέα να καταλήξουν οι συμμετέχοντες σε πολιτικές, σε άμεσα εφαρμοσμένες πολιτικές.
1: Περιφέρειες. Θα περιμένουμε να ακούσουμε και μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε περιφέρεια.
3: Ναι, στους knowledge partner, όπως έχει συνηθιστεί να λέγεται, του συνεδρίου μας, δηλαδή σε τους φορείς που παρέχουν θεωρητική γνώση και τεκμηρίωση, είναι πολύ μεγάλη εθνική οργανισμή, μεγαλύτερη, όπως είναι ο ΙΟΒΕΗ, η Διανέωσης. Και θα έρθουν οι επιστήμονές τους, θα έρθει και ο επικεφαλής του ΙΟΒΕΗ, ο κύριος Βέτας, και θα παρουσιάσουν μελέτες που δείχνουν την πορεία των ελληνικών περιφερειών. Θα είναι παρόντες οι περιφερειάρχες και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλές ειδήσεις, γιατί τώρα πια είναι στο μέσον της θητείας τους περιφερειάρχες, και επειδή ήταν και αρκετοί καινούργοι, όπως της περιφέρειας Πελοποννήσου ή των Ιωνίων νήσων, έχουμε να ακούσουμε και πολλά νέα εφαρμόσιμες πολιτικές τους στην περιοχή.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και πολλή συζήτηση γύρω από το, τέλος πάντων, περιβόητο αυτό νέο μοντέλο παραγωγικότητας που θέλουμε για τη χώρα, αλλά και το δημογραφικό. Δεν ξέρω, το αγγίζουμε καθόλου το δημογραφικό? Είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
3: Δεν έχουμε ενότητα για το δημογραφικό. Στο παρελθόν το έχουμε αναδείξει,
0: ναι,
3: με πάρα πολλούς τρόπους,
0: είχαμε,
3: με πάρα πολλούς, ναι, τρόπους, αλλά φέτος είπαμε να εστιάσουμε σε ζητήματα στον οποίο οι πολιτικές μπορεί να είναι άμεσα εφαρμοστές. Το δημογραφικό πρόβλημα δημιουργήθηκε στη χώρα μας γιατί τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε πρόβλημα και σήμερα εκφράζεται, και θα λυθεί αν πάρουμε μέτρα και τα εφαρμόσουμε μετά από 30 χρόνια. Οι πολιτικές για το δημογραφικό δεν είναι πολιτικές που θα φέρουν αποτελέσματα άμεσα. Mm-hmm. Εμείς φέτος έχουμε εστιάσει το συνέδριο σε τομείς που θέλουμε τους επόμενους μήνες, ας ελπίσουμε, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας των εκλογών, γιατί αν γίνουν σίγουρα πολλά πράγματα θα πάνε πίσω, εννοώ προώρα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να φύγουμε από το συνέδριο, έχονται βάλει χρονοδιαγράμματα εξαμήνου και έτους για να γίνουν, να υπάρξουν αποτελέσματα.
0: Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπογραμμίσουμε και το ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών. Είπατε και στην αρχή για τις συνεδρίες αυτές τις οποίες έχουν, και είναι και το συνέδριο μία αφορμή για να δείξει τη δυναμική του και το ακαδημαϊκό μας ίδρυμα και όλο αυτό το έργο που παράγεται μέσα στα ερευνητικά του εργαστήρια, που μέχρι σήμερα, κύριε Λούδη, η περιφέρειά μας δεν το έχει αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό.
3: Η περιφέρειά μας και η πόλη μας δεν το έχει αξιοποιήσει, όπως συμβαίνει δυστυχώς και σε όλη την Ελλάδα, με όλα τα πανεπιστήμια. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα αυτό. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα εξωστρεφές πανεπιστήμιο. Δεν είναι μόνο ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο που έχει πολύ καλές σχολές, όχι μόνο την πολυτεχνική που έχει, είναι πάρα πολλές της μόδας τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία χρόνια, γιατί οι αποφοιτητές έχουν τεράστια ζήτηση, αλλά σχεδόν όλες τις σχολές έχουν πολύ υψηλή κατάταξη στις διεθνείς κατατάξεις των πανεπιστημίων. Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι πολύ καλό. Επιπλέον όμως τα τελευταία χρόνια είναι και πάρα πολύ εξωστρεφές. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε θέματα επικοινωνιακά, αλλά ουσιαστικά, ότι έχουμε, ξεκινάνε προπτυχιακά τμήματα για ξενόγλωσσους φοιτητές, είναι μια συσσαγωγικά επανάσταση για την ελληνική δημόσια
0: παιδεία. Είναι το πρώτο στην Ελλάδα το τμήμα τους ιατρικής.
3: Με τα πτυχιακά υπάρχουν πολλά, αλλά τώρα λέμε για προπτυχιακά, για bachelor. Είναι στην ουσία η απάντηση του δημόσιου πανεπιστημίου στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί αν τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν ανταγωνιστικά bachelor, καταλαβαίνετε ότι και ιδιαίτερα για ξενόγλωσσα θα φέρουν κόσμο στην Ελλάδα. Θα φέρουν εισόδημα, θα φέρουν ταλέντο. Ποιοι θα έρθουν στα ελληνικά πανεπιστήμια? Κυρίως δεν θα έρθουν από τις ΗΠΑ και την Αγγλία, και όπου έχουν φοβερή πανεπιστημιακή παράδοση, θα έρθουν από τις χώρες της Ασίας, της Αφρικής κλπ. Φαντάζεστε λοιπόν το ταλέντο της Αφρικής, της Ασίας ή άλλων χωρών με μέση οικονομική κατάσταση να θέλει να ζήσει, να μείνει ένα μέρος του στην Ελλάδα,
1: βέβαια,
3: και,
1: αυτό και
3: να θέλει να κάνει προκοπή στην Ελλάδα. Πόσο πολύ πλεονέκτημα θα μας δώσει? Το γεγονός λοιπόν ότι μπαίνει το δημόσιο πανεπιστήμιο μπροστά δεν είναι αυτονόητο και πρέπει να πούμε
1: ότι εμείς συνήθως μένουμε στα προσωρινά, έτσι, αποτελέσματα τέτοιων ενεργειών, δηλαδή στο άμεσο αποτύπωμα, το οικονομικό. Ενώ τέτοιες ενέργειες μπορούν να δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην τοπική οικονομία.
3: Περιγράψαμε και στην εθνική οικονομία, γιατί τα ταλέντα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις, πολύ μεγάλο θεωρητικό υπόβαθρο και διάθεση να προσφέρουν, μπορούν να προσφέρουν οπουδήποτε μέσα στη χώρα. Και αυτό αποτελεί ένα ζήτημα για την Ελλάδα, η οποία από την άλλη πλευρά έχει χάσει το δικό της ταλέντο προς τις πιο ανεπτυγμένες από την Ελλάδα χώρας. Οπότε, κύριε Ριζογιάννη, πράγματι το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται σε μια πολύ καλή του στιγμή. Και το γεγονός ότι μέσα από το συνεδριό μας θέλει να εκφράσει αυτή του τη δραστηριότητα και τη δυναμική, μας περιποιεί τιμή.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εμείς θα είμαστε παρόντες, προφανώς, εννοείται, και όχι μόνο με την εφημερίδα, θα είμαστε και για ραδιοφωνικά.
0: Από όλα τα μέσα, έτσι.
3: Θα να πούμε και κάτι σύνδεση για την εφημερίδα, λίγο για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Νομίζω ότι το συνέδριό μας, το συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος, και γνωστό σε γενικές γραμμές είναι και αποδεκτό το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για να μιλήσουν αυτού του επίπεδου, αφιερώνουν μια μέρα από τη ζωή τους τουλάχιστον. Δεν είναι απλό και αυτονόητο για αυτού του επίπεδου τους πολιτικούς, τους επαγγελματίες, τους ακαδημαϊκούς κλπ. Η Πελοπόννησος με αυτή τη δραστηριότητα, η οποία είναι δραστηριότητα μία από τις πολλές που έχει πέραν του να παράγει και να δημοσιεύει ειδήσεις, δείχνει και πώς αντιλαμβάνεται τον γενικότερό της ρόλο. Ο γενικότερος ρόλος λοιπόν ενός σύγχρονου οργανισμού ειδησιογραφικού και ενημερωτικού δεν είναι μόνο να αναπαράγει ό,τι συμβαίνει

0: αυτό που θα γίνει αύριο μεθαύριο και την Πέμπτη, για να κάνει ένα ειδικό δικό της συνέδριο μέσα στο συνέδριο για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και να καλέσει δημοσιογράφους, να καλέσει κόσμο. Θα υπογράψει μάλιστα και ένα MOU με το Πανεπιστήμιο Πατρών σε τέτοια ζητήματα για να συνεργαστούν, να τα αναπτύξουν. Και αυτό πάλι μας περιποιεί τιμή και δείχνει πολλά για το πώς αντιλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο πια την Πελοπόννησο και την δραστηριότητά της.
1: 140 χρόνια, κύριε Λουλουδίν, αυτά, έτσι, αυτό το ταξίδι μέσα στον χρόνο με βασικό της φάρο, έτσι, την αξιοπιστία, λέει πολλά, νομίζω, από μόνο του το νούμερο αυτό.
0: Ναι, και για να πω κάτι και να σας αγχώσω, τελευταίο, είναι ότι στη γενιά μας έτυχε μια τεράστια μετάβαση. Η ψηφιακή μετάβαση. Και είναι ένα τεράστιο, αν θέλετε, έχουμε καθημερινά πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά διλήμματα, αλλά αν πρέπει να τα συμπυκνώσουμε όλα σε ένα, στο μέγιστο ζητούμενο της επαγγελματικής μας δραστηριότητας όλα αυτά τα χρόνια που έτυχε να είμαστε εμείς και να υπηρετούμε την Πελοπόννησο, είναι πως φεύγοντας θα την έχουμε αφήσει το ίδιο αξιόπιστη και ζωηρή και σημαντικό οργανισμό στην ψηφιακή, στον ψηφιακό κόσμο. Και αυτή η μετάβαση είναι πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ έντονη, απαιτεί πάρα πολλές δεξιότητες, πάρα πολλούς πόρους για να την παρακολουθήσει κανείς, γιατί πια ενώ στο παρελθόν έπρεπε να προσαρμοστείς και να ανταγωνιστείς, λέω 100 χρόνια πίσω, τον αντίπαλό σου στην Πάτρα, τώρα πρέπει να ανταγωνιστείς τον αντίπαλό σε όλο τον κόσμο. Διαλέγει κάποιος αν θα ενημερωθεί από σένα ή από οποιονδήποτε άλλον σε όλο τον κόσμο. Είναι η κλίμακα του ανταγωνισμού και της δυσκολίας πάρα πολύ πιο δύσκολη. Εμείς,
1: σίγουρα,
0: λοιπόν, πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό.
1: Σίγουρα, αλλά πάντα και σε αυτό που περιγράψατε τώρα, η βάση όμως είναι το χαρτί, κύριε Λουλούδη. Εγώ επιμένω σε αυτό, θα με πείτε ρομαντική, αλλά η τροφή παράγεται μέσα από το χαρτί.
2: Μάλιστα. Μεγάλη συζήτηση και η ώρα είναι 10:32
1: και αυτό το βλέπουμε και στην καθημεριότητα, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Καλή
2: λοιπόν,
1: δύναμη και καλό του κουράγιο, γιατί τάρτη, αρχίζει κυρίες και κύριοι, δύσκολο τρίμερο.
2: Μπείτε στο rgc.gr, εκεί θα βρείτε πλήρες το πρόγραμμα, γιατί είναι τεράστιο το πρόγραμμα. Γύρω στις 10 περίπου αρχίζουν οι εκδηλώσεις, να ξέρετε, μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι τις 8 περίπου. Έχει τα πάντα, ό,τι θέλετε, δεκάδες εκδηλώσεις. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε πάλι. Γεια σας.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
5: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μα καρφωμένη μες στα μάτια σου όλοι εμείς, φωτιές ανάβαμε να έρθεις να ζεις.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής.

0: Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα, κύριε Παπανδρέου, έχουμε έτσι αυτή η εβδομάδα με πολλές σημαντικά γεγονότα, σημαντικές εξελίξεις κλπ. Και κυρίες και κύριοι, είστε όλοι προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες να παρευρεθείτε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου εκεί για τις τρεις ημέρες 19, 20 και 21 φιλοξενείτε το 16ο Συνέδριο Ανάπτυξης. Πολλές και ενδιαφέρουσες συνεδρίες, πρόσωπα σημαντικά από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της κοινωνίας, της υγείας. Όλοι θα είναι εκεί και θα συζητήσουμε μαζί τους όλα τα θέματα που είναι, που μας αφορούν στην καθημερινότητά μας. Έτσι, μάλιστα, κύριε Παπανδρέου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να δούμε και άλλη επικαιρότητα για αύριο, όπως και για σήμερα προφανώς. Να ξεκινήσουμε ένα γεγονός καταρχάς, το οποίο έχει, θα λέγαμε, προκαλέσει έτσι μια θλίψη, μια έτσι, και μιλάμε για την απώλεια του Σοφοκλή Κολαΐτη. Μια μεγάλη προσωπικότητα για το τοπικό εμπόριο, ακριβώς, γενικά την τοπική επιχειρηματικότητα, και όχι μόνο, γιατί ήταν ένας πολυπράγμων άνθρωπος, προσωπικότητα.
0: Ένας άνθρωπος που έγραψε ιστορία.
1: Έγραψε ιστορία, όχι μόνο για αυτά τα
0: για το εμπορικό κόσμο, γενικότερα για την τοπική κοινωνία. Ένας ήρεμος χαρακτήρας, θετικός άνθρωπος, έτσι, με όραμα, με προοπτική, με διάθεση συνεργατικότητας, με παρεμβατικότητα μέσα στην κοινωνία. Έδωσε πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία, έτσι, εργάστηκε σε πολλούς τομείς και άνοιξε δρόμους για
1: όχι
0: την
1: μόνο σε
0: τοπική μας περιοχή.
1: Όχι. Γιατί είχε διατελέσει και για αρκετά χρόνια πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας. Να πούμε ότι σε επίπεδο έτσι φορέων ακολούθησε μετά η πορεία του Γενικού Διευθυντή στο Σύνδεσμο των Βιομηχανιών, αλλά είχε και συμμετοχή πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική δράση.
0: Αυτό.
1: Έτσι, συμμετείχε σε πολλές επιτροπές, φορείς που είχαν κοινωνικό έτσι αντίκτυπο. Να πούμε ότι συνέβαλε στην ίδρυση επαγγελματικής σχολής Κοφαλάλων Θηλαίων στην Αρρώη, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Πατρών, δημιουργήσε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Πατρών, από τα σημαντικότερους έτσι φορείς λαϊκής τέχνης στην περιοχή. Πρόεδρος στο Σκαγιοπούλιο Ίδρυμα, επί εποχής διοίκησης του δημιουργήθηκε το Σκαγιοπούλιος Κήπος Νεότητας. Mm-hmm. Αυτός ο μοναδικός, ένας από τους μοναδικούς πνεύμονες πρασίνους στο κέντρο της Πάτρας. Προφανώς εκλεγμένος πρόεδρος τρεις φορές για τρεις θητείες στον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο. Μέλος διοικητικών συμβουλίων, πάρα πολλά πράγματα.
0: Και ήταν ένα και πρόσωπο αγαπητό, έτσι, και έτυχε της αποδοχής από το σύνολο της κοινωνίας. Δεν δημιουργούσε ποτέ, δηλαδή δεν ήταν άνθρωπος της ίντριγκας, του παρασκηνίου ή των εντάσεων. Με τον ήρεμο χαρακτήρα του είχε μια παρεμβατικότητα ουσιαστική, και γι' αυτό είχε και την αποδοχή, βέβαια, την οποία είχε, έτσι.
1: Να πούμε ότι η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών, και προφανώς θα είμαστε εκεί για να καλύψουμε το ρεπορτάζ. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ξέρεις, όταν αναφερόμαστε σε τέτοιες έτσι απώλειες σωτήρια ανθρώπων, βλέπουμε ότι ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης πως κλείνει, αλλά επί της ουσία όμως παραμένει ανοιχτό, διότι αυτοί οι άνθρωποι πέτυχαν και άφησαν πίσω τους βαθιά αποτυπώματα, έτσι, και αυτό έχει μεγίστη σημασία.
1: Λοιπόν, πανελλαδικά τι έγινε, πώς είδες τελικά η Καρυθιανού, η Κάρη, όπως λέγεται.
0: Ορίστε,
1: χαϊδευτικά τι είπε, λένε Κάρη,
0: Διονύση μου, άκουσες τώρα. Είναι ανεπίτρεπτη η έκφραση αυτή,
1: καλά,
0: κύριε Παπανδρέου.
1: Ό,τι συνηθίζεται να.
0: Τι συνηθίζεται. Συγγνώμη, αν βγεις έξω στο πεζοδρόμιο, συνηθίζονται πολλά.
1: Όχι,
0: τα λέμε στην.
1: Χαϊδευτικά.
0: Όχι. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά.
1: Πώς είδες την κίνηση, τη χθεσινή.
0: Μια χαρά. Γιατί,
1: σίγουρα
0: γιατί
1: μια χαρά.
0: Γιατί σε εξέπτυξε.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ είδα, γιατί είδα εγώ δίπλα, έτσι, ας πούμε, σαν άμεσους συνεργάτες τους και ανθρώπους που έχουν συνδεθεί με, ξέρω εγώ, με τη Ρωσία, κάπως έτσι. Και
0: ορίστε.
1: Λέγεται ανοιχτά, ναι, ότι. Πώς να το λέγαμε. Εκπροσωπεί, εκφράζει, θα λέγαμε, τη ρωσική έτσι, ιδεολογία, αντίληψη. Να το
0: και
1: θέσω
0: αυτό
1: έτσι, πολύ
0: ελαφριά. Από το συγκεκριμένο, δηλαδή.
1: Όχι μόνο. Έχει 2-3 ανθρώπους που είναι
0: όπως
1: φιλοπουτινιάτες. Τι όπως, όλα τα δισογραφικά site γράφουν.
0: Ναι, λέω, ποιοι είναι αυτοί.
1: Ο Αυγερινός, ο Θανάσης, ναι. Ο Αυγερινός, ο ανταποκριτής, ο οποίος είναι φιλοπουτινικός, ένας πρόεδρος Ελλήνων επιχειρηματιών από την Αγία Πετρούπολη που υπογράφει και στα ρώσικα το όνομά του. Mm-hmm. Λίγα είναι αυτά που αναφέρονται.
0: Μάλιστα, τη χάνει λοιπόν και ρωσικής αποδοχής.
1: Αυτό λέω. Όχι μόνο, και όχι μόνο. Ναι, οι Έλληνες ψηφίζουν, αλλά θέλω να σου πω ότι αποδίδουν σε αυτό το νέο κομματικό σχηματισμό, όποτε πάρει αυτή τη μορφή, γιατί χθες είχαμε τη διακήρυξη, αποδίδουν ότι μια διείσδυση, θα λέγαμε, του ρωσικού παράγοντα.
0: Θα το δούμε τέλος πάντων.
1: Διείσδυση του ρωσικού παράγοντα. Αυτό...
0: Εγώ επαναλαμβάνω και πάλι ότι οι Έλληνες ψηφίζουν, οι Έλληνες προσέρχονται στην κάλπη και αυτοί, ναι, αποφασίζουν. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και ανακοινώσεις από πλευράς Τσίπρα.
1: Ναι,
0: έτσι
1: τον βλέπω, ετοιμάζεται για μάτς.
0: Ναι.
1: Το εικόνα που δίνει, έτσι που έδωσε στη δημοσιότητα, σε υπομορφή AI,
0: έτσι.
1: Τον δείχνει να δείχνει ένα περιβάλλον γηπέδου.
0: Όχι απλά μάχη. Σε θέση μάχη, έτσι.
1: Δείχνει ένα περιβάλλον γηπέδου, μια εικόνα γηπέδου. Σαν να λέει ότι θα γίνει μάτς.
0: Ναι, αυτό.
1: Κάπως έτσι προειδεάζει. Δεν
0: είμαι
1: ξέρω,
0: εδώ και σας περιμένω. Έτσι,
1: ναι,
0: λέει.
1: Μπαίνω μέσα να παίξω μπάλα, ρε παιδί μου. Αυτό.
0: Ήρθα και ετοιμαστείτε, τέλος πάντων. Άλλος πόλος.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα η Νέα Δημοκρατία, προφανώς ένα συνέδριο περισσότερο συσπήρωσης από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Εγώ το είπα, τα λέμε αυτά, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει κανονικά για εκλογές. Είναι λίγες οι πιθανότητες για μένα να κάνει κάτι
0: τέτοιο. Το ξεκαθάρισε πρόωρο. Και πάλι, είπε το 27. Τέλος.
1: Πρέπει να αλλάξουν διάφορες συνθήκες. Δηλαδή τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά της Νέας Δημοκρατίας δεν δίνουν τη δυνατότητα να πάει σε πρόωρες εκλογές. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Τώρα να αλλάξει αργότερα το σκηνικό και δούμε πάλι τη Νέα Δημοκρατία να υπερβαίνει το 30% και να προσεγγίζει το ποσοστό, ένα κάποιο ποσοστό αυτοδυναμίας, εκεί αλλάζουν τα πράγματα προφανώς. Αλλά
0: πάντων,
1: σήμερα με ποσοστά που στην πρόθεση ψήφου που κυμαίνονται εκεί παραπάνω λίγο από το 20%, δεν πιστεύω ότι προσφέρεται αυτή η εικόνα για να πεις ότι πάω σε πρόωρες εκλογές. Για να κερδίσεις τι. Τέλος πάντων.
0: Ο Πρωθυπουργός πάντως ήταν ξεκάθαρος. Οι συνθήκες πράγματι όπως περιέγραψε αυτή τη στιγμή δεν ευνοούν το να στηθούν οι κάλπες. Δεν ξέρουμε τι γίνεται αύριο, έτσι.
1: Προφανώς,
0: γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν, έχουμε δει και στο παρελθόν αντίστοιχες έτσι.
1: Δεν παίρνουμε και όρκο, αυτό θέλω να πω.
0: Προφανώς δεν παίρνουμε όρκο, αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν ανάλογες συνθήκες, οι οποίες για άλλα διακήρυταν οι επικεφαλείς των κομμάτων και ο επικεφαλής της κυβέρνησης και άλλα τελικά συνέβησαν στην πορεία.
1: Ας πούμε ότι δεν έχει δέσει τέτοια σημάδια Μητσοτάκης μέχρι
0: προς
1: σήμερα.
0: Προς το παρόν. Το αύριο δεν το γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα σε πάω ταξιδάκι τώρα.
1: Πού θα με πας?
0: Θα σε πάω μέχρι τη γειτονική Ιταλία, την Ιταλία την οποία λατρεύεις, μιας και ήσουν φοιτητής εκεί, φαντάζομαι, έτσι δεν τη λατρεύεις?
1: Ναι, βεβαίως, αλλά πού θα με πας?
0: Λοιπόν, με ξεναγώ την αγαπητή μας συνάδελφο Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου, η οποία είναι στη γειτονική Ιταλία. Μποντζόρνο.
1: Μποντζόρνο, Μιμίκα.
2: Κόμεστα,
1: Μιμίκα.
2: Χαίρομαι
0: πώς
2: πάρα
0: είσαι, καλή
2: που
0: μας.
2: Σας ακούω, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Είμαι θαυμάσια, η αλήθεια είναι ότι είμαι θαυμάσια.
1: Λίγο
2: κουρασμένη
1: είσαι,
2: βέβαια,
1: είσαι...
2: λίγο κουρασμένη.
0: Περπάτησες πολύ?
2: Πάρα πολύ, θέλω να σας πω ότι εχθές μόνο συνολικά έκανα 14 χιλιόμετρα.
0: Α, πολύ ωραία, σε καλό δρόμο. Λοιπόν, να αποκαλύψουμε γιατί είσαι εκεί, έτσι.
1: Πού κατοικοεδρεύεις προσωρινά?
2: Κολυμπώ στη Βενετία.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Άρα δεν περπατούσες, βαρκάδα έκανες.
2: Στο υπέροχο Ζαρτίνι και στο υπέροχο Αρσενάλε, όπου έχουμε μόλις την δεύτερη εβδομάδα που κυλάει η 61η Biennale Τέχνης της Βενετίας, που φέτος η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς, οι οποίοι ξέφυγαν εντελώς από το νησί και ταξίδεψαν σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο της τέχνης. Θυμόμαστε τις διαμαρτυρίες, θυμόμαστε την παρέτηση της Κριτικής Επιτροπής για πρώτη φορά στον θεσμό, και πρέπει να σας πω ότι μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον που ενημερώθηκα, γιατί περίμενα ότι θα συνομιλούσαμε σήμερα μαζί, πάνω από 70 καλλιτέχνες υπέγραψαν ότι απέχουν από την διεκδίκηση του Χρυσού Λέοντα.
1: Τι έγινε, Μίκα, γιατί έχουν σκοτωθεί άνθρωποι?
0: Για να φτάσουν μέχρι αυτού του σημείου σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ότι...
1: Σύνδεσέ μας λίγο έτσι με τα γεγονότα.
0: Για δώσ' μας λίγο το κλίμα, ναι.
2: Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν για την συμμετοχή από τη συμμετοχή της Ρωσίας και του Ισραήλ. Όταν η Επιτροπή είπε ότι δεν δέχεται, η κριτική επιτροπή που είχε ορίσει η Κόκο Ουό, η οποία χάθηκε πριν ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση, αλλά συνέχισε από τους συνεργάτες της, η επιμελήτρια χάθηκε, συνέχισαν οι συνεργάτες της και κάναν τη διοργάνωση. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή είπε ότι εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να βραβεύσουμε περίπτερα που εμπλέκονται με τον πόλεμο ανθρώπους, χώρες που διώκονται για εγκλήματα πολέμου. Και αυτό το είπαν και για τη Ρωσία και για το Ισραήλ, που ενώ στην προηγούμενη διοργάνωση.
1: Όπα, τη χάσαμε
0: Μίμικα.
1: Μας ακούτε?
2: Τώρα με ακούτε? Εγώ σας ακούω πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Ενώ λοιπόν στην προηγούμενη διοργάνωση οι καλλιτέχνες των δύο χωρών είχαν αποχωρήσει διαμαρτυρόμενοι για το κράτος τους και ότι δεν ήθελαν να το εκπροσωπήσουν, τώρα έρχεται δυναμικά και η Ρωσία και το Ισραήλ. Μάλιστα, ναι, ο καλλιτέχνης του Ισραήλ λέει ότι διώκεται όπως ο Χίτλερ διώκεται τους Εβραίους.
1: Να ρωτήσω κάτι, Μίμικα, να ξεκαθαρίσουμε. Εκεί τα περίτερα, δηλαδή, αντιπροσωπεύουν κρατικούς φορείς ή ανεξάρτητους
2: καλλιτέχνες? Ακριβώς. Η κάθε χώρα στο Ζαρντίνι έχουμε περίπου γύρω στα 100 περίπτερα χωρών που εκπροσωπούν.
1: Είναι κρατικές οντότητες, δηλαδή, τα Υπουργεία Πολιτισμού, αν καταλαβαίνω, έτσι.
2: Ακριβώς. Και εμείς από το 33 είμαστε εδώ, 34, αν δεν κάνω λάθος, με ένα υπέροχο κτίριο βυζαντινού ρυθμού, έτσι, βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με τον Αγγελιδάκη φέτος. Έχουμε λοιπόν την εκπροσώπηση των χωρών και εκεί γίνεται ο μεγάλος καυγάς. Και έχουμε και στο Αρσενάλι τα παλιά ναυπηγεία, που εκεί ο κάθε επιμελητής καλεί ανεξάρτητους καλλιτέχνες.
0: Ναι.
2: Η Biennale όμως είναι η εκπροσώπηση των κρατών, όπως ακριβώς το είπατε, έτσι τουλάχιστον ξεκίνησε. Και εκεί λοιπόν γίνεται όλο αυτό. Η Επιτροπή παραιτήθηκε. Η διοίκηση του θεσμού όμως επιμένει και λέει ότι ο πολιτισμός ενώνει και δεν χωρίζει. Και γι' αυτό το λόγο, κολεκτίβες, διαμαρτυρίες, τα εγγένεια, θυμάστε ότι είχαμε πολύ έντονες διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, ΜΑΤ πάνω στο νησί. Αυτή την εβδομάδα τα πράγματα ήταν πολύ πιο ήσυχα. Οι καλλιτέχνες όμως συνεχίζουν να αυξάνουν τον αριθμό, που λένε ότι περίπτερα και καλλιτέχνες ότι εμείς δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε όλο αυτό,
0: στη βράδευση. Ναι, να πούμε σε αυτή την διαμάχη.
2: Ναι. Να πούμε ότι...
0: Ναι.
2: Πες μου.
0: Ήθελα να πούμε
2: ότι ο θεσμός αποφάσισε ότι το κοινό θα ψηφίσει τελικά για το βραβείο, αφού παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή, και σήμερα ήδη στα email μας ήρθε, αφού επισκεφτήκαμε, έχουν τους κωδικούς μας, ότι επισκεφτήκαμε και τους δύο εκθεσιακούς χώρους, μας επιτρέπουν να ψηφίσουμε για να βραβεύσουμε εμείς το καλύτερο περίπτερο, το κοινό.
1: Το περίπτερο, δηλαδή, τα περίπτερα τι δείχνουν, τι προβάλλουν?
2: Ανάλογα το θέμα που έχει επιλέξει η κάθε χώρα. Ναι. Έχουμε περίπτερα τα οποία έχουν ήδη ξεχωρίσει. Μπορούμε να αναφερθούμε βέβαια και στο δικό μας το περίπτερο, που φέτος έχουμε έναν εικαστικό αρχιτέκτονα, τον Αγγελιδάκη, ο οποίος έχει στήσει ένα escape room, όπως το λέει, ένα δωμάτιο διαφυγής, μια αλληγορία με το πλατωνικό σπήλαιο. Είναι ένα εντυπωσιακό περίπτερο. Είχε μεγάλη επισκεψιμότητα και τις δύο μέρες που το προσεγγίσαμε. Δεν καταφέραμε να δούμε τον κύριο Αγγελιδάκη, δεν ξέρω αν παραμένει ακόμα στο νησί. Μιλήσαμε όμως έτσι εκεί με αρκετό κόσμο. Είναι ένα εντυπωσιακό περίπτερο. Η αλήθεια είναι, και γενικώς έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Αρκετοί δημοσιογράφοι το βάζουν, μη Έλληνες, το βάζουν πιθανότατα μέσα στα 10. Όχι στα φαβορί, αλλά στα πιο επισκέψιμα. Δηλαδή σίγουρα είναι εντυπωσιακό και περνάει αρκετός κόσμος από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο εντυπωσιακό που κατέγραψες, έτσι, Μίμικα?
1: Γενικά, ο κόσμος της τέχνης, με τι προβληματίζεται, Μίμικα?
2: Πάρα πολύ το περιβάλλον.
1: Τώρα ζητήματα τώρα, γιατί ξέρεις, τώρα γιατί ανοίγω τώρα, προσπαθώ να σε πειράξω και λίγο, γιατί πάμε σε διάφορες, παιδί μου, έτσι, εκθέσεις
0: και δεν βγάζουμε νόημα,
1: σε διάφορα installation, όπως τα λένε, και προσπαθείς να βγάλεις νόημα, να καταλάβεις τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης.
2: Κατανοώ απόλυτα τι λες. Λοιπόν, πάρα πολύ το περιβάλλον. Προβλημάτισε πάρα πολύ το περιβάλλον. Θυμάστε κι εσείς αυτό το υπέροχο περίπτερο της Αυστρίας φέτος, που τράβηξε το ενδιαφέρον, με την εικαστικό μέσα στην καμπάνα. που χτυπούσε με το σώμα της έχοντας δύο μέταλλα δεξιά. Αυτό, παιδιά, ήταν, είναι ένα εντυπωσιακό περίπτερο.
1: Και χτυπιόταν μέσα στην καμπάνα τώρα.
0: Γιατί τα λες αυτά, Παπανδρέου Μίκα.
1: Δεν θέλω να υποβαθμίσω.
0: Τα λες στο Παπανδρέου αυτά, βρε Μίκα μου. Πες τα κάπου αλλού, σε παρακαλώ.
2: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το ξέρω, το ξέρω. Εκεί όμως σας πληροφορώ αυτό το περίπτερο πραγματικά ίσως, ίσως πάρει και το πρώτο βραβείο κοινού, γιατί είναι πολύ δυναμικό, είναι νέοι καλλιτέχνες, πολύ δυναμικοί, γυμνά σώματα που εναντιώνονται πολύ δυναμικά.
0: Μην
2: και αν αλλάξει τέτοια, κάτι στον κόσμο μας, θα αλλάξει από αυτούς τους νέους ανθρώπους. Έχει μπει στην καμπάνα, έχει μπει στην καμπάνα και χτυπάει.
0: Ναι, ναι.
2: Να πω όμως και το άλλο που μας έκλεψε την καρδιά, της Ινδίας, το περίπτερο, το οποίο ήταν ένα σπίτι κυριολεκτικά χτισμένο, θα δείτε τις φωτογραφίες που θα σας στείλω, χτισμένο από κλωστή. Τόσο τρυφερό πράγμα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ένα σπίτι σχεδόν χαλάσματα, ό,τι πιο τρυφερό. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θα διχάσουν το κοινό για το ποιο θα καταφέρει να πάρει το πρώτο βραβείο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε,
0: πολύ, Μιμίκα.
1: Μιμίκα, περάσει καλά.
0: Για όλη την ξενάγηση που
1: σου εύχομαι
0: έκανες.
1: Μετά την Βενετία και την Biennale να πας και στο Φεστιβάλ των Κανών. Δίπλα είναι. Δίπλα, εντάξει, που λέει ο λόγος.
2: Δεν
1: θα
2: τα καταφέρω, η αλήθεια είναι. Πρέπει να
0: επιστρέψω.
1: Ως επισκέπτρια, κριτικός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιμίκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και τις φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα και ό,τι άλλο έτσι δεις εκεί και καταγράψεις, μπορείς να μας να το μοιραστούμε εδώ και με τους ακροατές μας και με τους αναγνώστες μας. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: καλλιτέχνη είναι αυτή η σωτηρία μου, έτσι.
1: Η καλλιτέχνη, και ο καλλιτέχνης είναι ελεύθερος, όπως είπαμε, να εκφραστεί με όποιο τρόπο πιστεύει καλύτερα, να του μπορεί να περάσει το μήνυμά του. Γι' αυτό ρώτησα τι μηνύματα προσπαθούν να περάσουν. Αλλά τώρα με το περιβάλλον μου φαίνεται λίγο πίσω είναι, θέλω να πω. Είναι λίγο ξεπερασμένο, δεν θέλω να πω ξεπερασμένο, αλλά κοινότυπο, λίγο κοινότυπο.
0: Κοινότυπο
1: το,
0: είναι. Ότι ξεπερασμένο δεν είναι καθόλου, Σωτήρη, ναι, γιατί βιώνουμε έτσι.
1: Θέλω να πω ότι γύρω
0: μας
1: γίνονται πόλεμοι,
0: ναι,
1: σκοτωμός, αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου. Τέτοια πράγματα δεν τους ευαισθητοποίησαν να δείξουν τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τι να πω.
0: Είναι ένα θέμα επίκαιρο, τέλος πάντων, πάντα διαχρονικό θέμα που μένει στην επικαιρότητα, διότι τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή, από όλα όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον, τις βιώνουμε διαρκώς, έτσι. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε και νέα δεδομένα που απορρέουν από την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί πλέον στο περιβάλλον. Λοιπόν. Ωραία πάντως ήταν η ξενάγηση της Μιμίκας.
1: Καλά,
0: έτσι,
1: φοβερή
0: της
1: η Βενετία, προφανώς.
0: Καλά, η Βενετία από μόνη της είναι η Βενετία. Τι να κάνουμε
1: είναι,
0: τώρα.
1: Είναι, πώς λέμε, μια κατηγορία από μόνη της.
0: Ακριβώς αυτό. Και έκθεση έτσι να μην γίνεται. Και είναι μια γκαλερή υπαίθρια. Εγώ έτσι την χαρακτηρίζω, έτσι. Όπως και αρκετές περιοχές της χώρας μας. Αλλά τώρα μιλάμε φυσικά για την
1: άλλες
0: Βενετία.
1: Άλλες εικόνες αυτές, άλλες εικόνες οι δικές μας είναι δεν μπορούν να συγκριθούν. Για μένα
0: έτσι,
1: δεν,
0: ο καθένα, δεν μπορεί να συγκριθεί. Κάθε περιοχή έχει το δικό της χρώμα, το δικό της ύφος, το δικό της, τις δικές της εικόνες που πραγματικά σου δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε μια γκαλερί. Λοιπόν,
1: τι θες να πούμε?
0: Εγώ θα σε πάω στην εκδήλωση του Σαββάτου, Σωτήρη. Μια συγκλονιστική εκδήλωση, η οποία φιλοξενήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Διοργανώθηκε από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας και είχε σαν στόχο την διάδοση του μηνύματος της δωρεάς μυελού των οστών. Αποκορύφωμα αυτής της διοργάνωσης ήταν η συνάντηση ενός δότη μυελού με τον λήπτη του. Ένας 32χρονος με έναν 15χρονο. Ο 15χρονος ήταν ο λήπτης. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή αυτή, και εγώ θα σταθώ ιδιαίτερα και θα υπογραμμίσω την εργασία που κάνουν αυτά τα παιδιά, που κάνουν οι φοιτητές μας. Τους είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, στην εκπομπή μας, τις πρωταγωνίστριες αυτής της διοργάνωσης, και πραγματικά δείχνουν ότι δεν είναι όλα μαύρα, Σωτήρη. Εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη, και υπάρχουν και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, πρέπει να τους στηρίζουμε και οφείλουμε να τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο και μέσο, έτσι. Γιατί ξέρεις, επειδή πουλάει το αρνητικό, το μαύρο, η μιζέρια, η γκρίνια κλπ, έχουμε ευθύνη και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί διαθέτουμε πολύ λίγο χώρο και χρόνο σε αυτές τις αξιόλογες προσπάθειες.
1: Και αξιέπαινες προσπάθειες, γιατί προφανώς έτσι εδώ μιλάμε για ζητήματα ζωής, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι όπως τα λες, Σωτήρη, και μακάρι να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά για να δεχόμαστε αυτά τα μηνύματα και να αντιποκρινόμαστε. Και επίσης να πούμε ότι χθες έγινε και αυτός ο αγώνας δρόμου στη μνήμη του Κωνσταντίνου του Παπαγεωργόπουλου, φοιτητή ιατρικής, τον οποίο και επίσης είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στον αέρα του Πελοπόννησος FM και στην εφημερίδα μας πολλές φορές. Ένα παιδί που αγωνίστηκε για την δωρεά μυελού των οστών, προτεργάτης όλης αυτής της προσπάθειας, ο ίδιος υπέκυψε όμως στην ασθένειά του. Αλλά άφησε πίσω του και αυτός βαθύ αποτύπωμα. Και χθες η συμμετοχή δεκάδων σε αυτόν τον αγώνα δρόμου έδειξε ότι παραμένει ζωντανός ανάμεσά μας.
1: Μάλιστα. 10:59 και
0: σερβίρεις.
1: Σερβίρουμε γάλα. Μαζί μας και σήμερα ήταν το φρέσκο γάλα πρώτο, κυρίες και κύριοι, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη,
0: Διονύς Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Πελοπόννησος FM 103,9. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Αύριο θα είμαστε από εδώ, από το συνεδριακό.
1: Είναι λίγο φλου.
0: Θα ακούσετε πάντως εσείς. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε είτε εμάς είτε την ανταπόκριση από το συνεδριακό κέντρο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη δημιουργική ημέρα. Και μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την ελπίδα, την αισιοδοξία και φυσικά την ευγνωμοσύνη. Καλή σας ημέρα.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πολεμός στη Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω εκτείναξης των τιμών της ενέργειας και ο λογαριασμός εξακολουθεί να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Τουλάχιστον 279 εταιρείες έχουν αναφέρει ότι ο πόλεμος τις ανάγκασε να λάβουν αμυντικά μέτρα για να περιορίσουν το οικονομικό πλήγμα, μεταξύ αυτών αυξήσεις τιμών και μειώσεις παραγωγής. Άλλες ανέστειλαν μερίσματα ή επαναγορές μετοχών, έθεσαν προσωπικό σε αναστολή, επέβαλαν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων ή αναζήτησαν έκτακτη κρατική βοήθεια. Το 1/5 των εταιρείων που εξετάστηκαν, από παραγωγούς καλλιντικών, ελαστικών και απορριπαντικών μέχρι αεροπορικές και εταιρείες κρουαζιέρας, έχουν ήδη αναφέρει οικονομικό πλήγμα λόγω του πολέμου, με την πλειονότητα να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνάει τα 110 δολάρια το βαρέλι μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εν τω μεταξύ, προς κλιμάκωση οδεύει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Αξιός μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Συνέντευξη τώρα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο αμερικανικό μέσο Breitbart News, αναδημοσίευσε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτήν ο κύριος Παπασταύρου, μεταξύ άλλων, παρουσίασε την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδέοντάς την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Για μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, κάνει λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας την αναδημοσίευση Τραμπ. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Τώρα, την ημερομηνία ανακοίνωσης του κόμματός του ανήγγυλο Αλέξης Τσίπρας, ενώ την ίδια ώρα τριβές επικρατούν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιώργος Κατσιγιάννης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. 26 του μηνός, ημέρα Τρίτη, θα έχουμε τα γεννητούρια του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε, προαναγγέλθηκε μάλλον σήμερα, με ένα βίντεο που ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5, παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα. Τώρα, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί αναβρασμός μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κράτησε αποστάσεις από τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη και ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης που υπάρχουν πλέον με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Όπως είπε ο κύριος Παπάς στον Αντένα, το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν. Ενώ τάχθηκε υπέρ της ανάγκης παροχής αμοιβαίων διευκρινήσεων τόσο από τον κύριο Φάμελ όσο και από τον κύριο Πολάκη, ώστε όλοι μαζί, όπως είπε, να προχωρήσουμε μπροστά. Επίσης, ο κύριος Παπάς συμφώνησε με τον Παύλο Πολάκη ότι η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν συνεπάγεται και αποκλεισμό του από τα υπόλοιπα κομματικά όργανα, κάτι που είχε διατυπωθεί από τους στενούς συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου τελευταίες ώρες, Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Κατσίγιαννη. Αρχίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχοντας την ημερήσια διάταξη μια συνθήκη για τις πανδημίες, την ώρα που χανταϊός και έμπολα είναι στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αργεντινής από τον οργανισμό. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο χανταϊός θα χρησιμοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να ασκηθούν πιέσεις στις χώρες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από αυτόν, προκειμένου να παραμείνουν, είχε δηλώσει πρόσφατα στο ΑΦΠ διπλωμάτης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δεύτερα λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ στις 19 του μηνός θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτήρια στις εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τώρα στα γυμνάσια, τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου, ενώ οι εξετάσεις ξεκινούν στις 2 Ιουνίου. Στο στόχαστρο της εφορίας, πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν έως και 10.000 ευρώ από το 2020 έως το 2022, τα οποία προήλθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους. Δεν είναι και λίγοι ιδιώτες που, παρότι νοικιάζαν πάνω από 3 καταλήμματα μέσω του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είχαν ανοίξει φορολογικά βιβλία ως ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη τους έχουν αποσταλεί τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου, με την επιβολή παράλληλα προστήμων για απόκρυψη εισοδημάτων. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών. Έως την Πέμπτη, λοιπόν, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική και Λαρίσης, αλλά και Μεταξουργείο, θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από τροχαίο το βράδυ στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Ιωταχή που οδηγούσε 37χρονο συγκρούστηκε αρχικά με προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε ένας άντρας 61 ετών και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος επιβάτης του πρώτου οχήματος. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες των οχημάτων τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Την προσεχή Τετάρτη ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019 στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδί και Κράβας από τις 16 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου του 2026. Προσφέρουμε στα παιδιά της Αθήνας ένα καλοκαίρι γεμάτο κίνηση, δημιουργία και νέες εμπειρίες, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο site μας, στο athena984.gr. Εν τω μεταξύ, ελεύθερη είσοδο στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που θα συνεχιστούν ως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
12: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
11: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Καλή εβδομάδα. Δεν τα πάμε χθες, τα λέμε σήμερα, δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου, φίλες και φίλοι, σωτήριου έτους 2026. Η απόρριτη γραμμή είναι και σήμερα εδώ, εδώ παρούσα, μαζί σας, με τον Διονύση Στεφανόπουλο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο του Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, στους 103,9 μεγάτσικλους και της απόρριτης γραμμής. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και έχουμε να πούμε ούκο λίγα πάντα όταν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, όπως και να το κάνουμε. Ναι, μεν το Σαββατοκύριακο είναι το διήμερο της σχόλης, αλλά μέσα σε αυτό έχουμε και δρόμενα που είναι άξια αναφορά. Να, τώρα είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο, προφανώς, όχι ύστερα. Τελείωσαν τα play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα, με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ και δεύτερο τον Ολυμπιακό, που εξασφάλισε συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Μπορούμε και αυτό να το πείσουμε ασχολίαστο? Όχι, φυσικά. Σαββατόβραδο είχαμε Eurovision. Ακύλα. Διονύσης βάζει τα γέλια, αλλά το δικό του γέλιο δεν το ακούτε, φίλες και φίλοι, ακούτε στο δικό μου. Λοιπόν, Τι μας έλεγε ο Ακύλας? Φέρτο τώρα. Τώρα είναι πάρτο λίζα και κάρτο κορνίζα. Λοιπόν, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, που λέει και το άσμα, δέκατη για την ακρίβεια. Στη δέκατη θέση μείναμε, φίλες και φίλοι. Και εμείς που είχαμε παραμυθιαστεί ότι κάτι μπορεί να προέκυπτε από το τραγούδι αυτό του Ακύλα και την προηγούμενη εβδομάδα, εκφράζαμε τη συμπάθειά μας. Όχι πως ήταν καλά σπουδαίο τραγούδι. Τι τραγούδι να είναι? Πόσο σπουδαίο μπορεί να είναι ένα τραγούδι που 76 φορές έχουν μετρήσει εκείνοι οι οποίοι είναι επίμονοι και υπομονετικοί, φίλες και φίλοι? 76 φορές μέτρησαν να λέει ο Ακύλας φέρτο και ξαναφέρτο και φέρτο. Απίβρισαν εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν και του το ακύρωσαν το όνειρο. Εγώ τον συμπαθώ σε καθαρά προσωπικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, και σε γενικότερο αλλά και σε ειδικότερο ελληνικό επίπεδο, είναι μια καλοφτιαγμένη απάτη, φίλες και φίλοι. Και μάλιστα είναι και πολυδάπανη. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι ότι κλαίμε μόνο τα λεφτά μας, γιατί με δικά μας λεφτά όλη αυτή η κουστοδία για την προσωπία πήγε στη Βιέννη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εκείνο το οποίο έχουμε απέτηση να μην συμβαίνει, αλλά που δυστυχώς συμβαίνει, είναι να κρατάνε σημαίακια ή πάνω στην προβιά που φοράει ο Ακύλας να φοράει και να έχει και τη σημαία την ελληνική. Δεν είναι εθνική υπόθεση, φίλες και φίλοι, τώρα η Eurovision έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Βλέπετε, είμαι κομψός πάρα πολύ στα λεγόμενά μου. Λέω έτσι όπως έχει εξελιχθεί, δεν λέω έτσι όπως έχει καταντήσει, όπως έχει κακομοιριάσει. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλη αυτή η woke agenda τη δουλειά της θέλει να κάνει. Μόνο του που δεν καταλαβαίνει ένα πράγμα, ότι φίλες και φίλοι το παρατράβηξαν, το παραξήλωσαν, και όλο αυτό τώρα γυρίζει μπούμεραγκ. Και προσέξτε, πρώτη ήρθε η Ντάρα, η Βουλγάρα, στην οποία πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά έχει ένα τραγούδι της προκοπής που ακουγότανε. Είχε αρχή, μέση και τέλος, είχε ερμό, είχε στιχουργικό ερμό, είχε μουσικό ερμό, ήταν ένα τραγούδι καθώς πρέπει, κανονικό. Δεν ήταν τυριτομπέικο το τραγούδι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τι είπε κιόλας η Ντάρα? Εγώ πέτυχα, λέει, έφτασα στην κορυφή. Γιατί έπαιρνα δύναμη από το Θεό. Σπανίζει, δεν τα ακούμε, φίλες και φίλοι. Δεν ακούμε να εξωτερικεύεται η πίστη, όποια πίστη κι αν έχει ο καθένας, αλλά που αυτή του η πίστη να είναι αυθεντική, να είναι ειλικρινής. Δεν το ακούμε, το ακούσαμε από την Τάρα. Να γιατί ξεχώρισε, γιατί πίστεψε. Θα μου πείτε, ο Ακύλας δεν πίστευε? Πίστευε, αλλά το θέμα είναι πού εδράζεται η πίστη
κάποιες φορές. Και εδώ, φίλες και φίλοι, το σύννεφο δεν είναι στέρεα έδρα. Τον είχαν ανεβάσει στα σύννεφα, τον Ακύλα, επικοινωνιακά, όλο αυτό το κύκλωμα, γιατί είναι ένα μεγάλο κύκλωμα, φίλες και φίλοι, που τρέφεται από αυτή την ιστορία. Είδατε τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα, και να οι στοιχηματικές εταιρείες, και να οι τράπεζες, και να οι ΔΕΗ, και να οι πάντες πάνω από τον Ακύλα. Και ο Ακύλας δυστυχώς στη δέκατη θέση κατέληξε, και πλέον ευτυχώς που ήρθε και πρώτη η Βουλγάρα και όλα, συντάρα, φίλες και φίλοι, φανταζόσασταν να ήταν, που ήταν καλό τραγούδι, ανεξάρτητα από τις ενστάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν, ήταν καλό τραγούδι του Ισραήλ. Για φανταστείτε, για φαντάσου, Διονύση, να ήταν πρώτο το Ισραήλ, να μην ήταν δεύτερο, να ήταν πρώτο. Του χρόνου δηλαδή η Eurovision, γιατί κάθε χρόνο η Eurovision γίνεται στη χώρα του νικητή της προηγούμενης χρονιάς. Την επόμενη χρονιά γίνεται στην χώρα του. Άρα λοιπόν, αν ήταν πρώτος ο Ισραηλινός τραγουδιστής, θα γινόταν στο Ισραήλ, σε Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, δεν ξέρω πού, σε Τελ Αβίβ, προφανώς. Ποιο Τελ Αβίβ όμως. Τι είπα, Χαζομάρα είπα. Πάρω σε κανένα αεροπλανοφόρο θα γινόταν του χρόνου η εκδήλωση, η Eurovision. Και ευτυχώς δηλαδή, από μια άποψη, που δεν ήρθε πρώτο το τραγούδι του Ισραήλ, γιατί σύν τους άλλους του χρόνου, αν ερχόταν πρώτο και πάνω σε αεροπλανοφόρο η εκδήλωση, δεν θα πηγαίνανε παραπάνω από 10-15 χώρες. Λοιπόν, κάνε ένα τραγούδι, Διονύση, ας το φέρτο τώρα άλλο.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Τα έχουμε πάρει λίγο ανάποδα τα θέματα, δηλαδή δεν έχουμε σταθεί σε αυτά που υποτίθεται ότι είναι στην καρδιά της επικαιρότητας, στην πρωτοπορία της επικαιρότητας, όπως για παράδειγμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ή το γεγονός ότι επίκειται η ανακοίνωση της ίδρυσης νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Καριστιανού. Όχι, αυτά δεν τα έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα εμείς, διότι φίλες και φίλοι μας αγγίζουν και μας απασχολούν περισσότερο τα κοινωνικά θέματα, και ένα από αυτά είναι οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Εξηγούμε τι θέλω να πω, φίλες και φίλοι. Χθες πέθανε ένας ακόμη έγκλειστος των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, ένας Έλληνας 53 χρόνων. Το ρεπορτάζ, έτσι όπως διοχετεύεται από εκείνους οι οποίοι έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης τέτοιων τραγικών περιστατικών, λέει ότι είναι ο έκτος κρατούμενος που μέσα σε 1,5 μήνα ακριβώς πέθανε, φίλες και φίλοι, στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Κάθε φορά που πέθανε κάποιος λέγαμε αυτός είναι ο πρώτος. Μετά, όταν πέθανε και ο επόμενος, λέγαμε αυτός είναι ο δεύτερος, ο τρίτος και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε στον έκτο. Και προσέξτε, φίλες και φίλοι, ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή μέσα στις φυλακές και τι έστω και ασυναίσθητα συμβαίνει, αυτός ο άνθρωπος μετατρέπεται σε αριθμό. Πέθανε ένας, πέθανε δεύτερος, πέθανε τρίτος, πέθανε τέταρτος, πέμπτος, έκτος. Από τις 2 Απριλίου μέχρι και χθες που ήταν 17 Μαΐου, είναι ακριβώς 1,5 μήνας. Αυτό είναι το ντροπιαστικό για την κοινωνία μας, φίλες και φίλοι. Η πρώτη ντροπή είναι αυτή. Η μετατροπή, έστω και αν κάποιος είναι κρατούμενος, αν είναι έγκλειστος, αν είναι φυλακισμένος, η μετατροπή της ύπαρξής του, της προσωπικότητάς του σε αριθμό. Το δεύτερο, ο πρώτος που πέθανε ήταν 31 ετών, ο επόμενος 38, ο άλλος 43, 46, 58 και 53 ο χθεσινός. Φίλες και φίλοι, εδώ είναι 4 Έλληνες και 2 αλλοδαποί. Αν είχαμε και τα ονόματά τους, θα λέγαμε και τα ονόματά τους, γιατί δεν είναι αριθμοί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή μέσα σε 1,5 μήνα. 6 συνάνθρωποι μας, ό,τι και να είναι συνάνθρωποί μας. Και προσέξτε, φίλες και φίλοι, ο μέσος όρος των 6 είναι τα 45 χρόνια. Εδώ κάτι γίνεται. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά εντός των φυλακών του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. Ψυχανεμιζόμαστε. Και τα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, ακροθυγώς εντοπίζουν τι μπορεί να μην πηγαίνει καλά, αλλά τα ρεπορτάζ δυστυχώς δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα στο βάθος που πρέπει να γίνουν. Βγαίνει ο δικηγορικός σύλλογος και διατυπώνει και αυτός υποψίες για τη συχνότητα με την οποία

0: και του εγκλισμού τους στο σοφρονιστικό κατάστημα. Εδώ οι ηλικίες είναι από 58 και κάτω μέχρι 31. 58, 53, 46, 43, 38 και 31. Και εμείς θα το ψάξουμε, φίλες και φίλοι, σε όσο βάθος μπορέσουμε. Γιατί εδώ παραπίσω όλα έχουν να κάνουν με τις συνθήκες της διαβίωσης, με την κατάσταση της υγείας του καθενός, με τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, με τις ουσίες, τις ουσίες. Και θα μείνουμε εδώ, θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε το σχολιασμό όλης της ειδησιογραφίας. Αύριο θα καταπιαστούμε με αυτό το θέμα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, αύριο, φίλες και φίλοι, για το θέμα των φυλακών. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και το τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
6: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μακαρφωμένη με στα μάτια σου όλοι εμείς, φωτιές ανάβαμε εναρθείς να ζει.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
10: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιακός

0: Γεωγραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Πάμε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάκυκλους, δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Σας είπαμε στο πρώτο μέρος για τις φυλακές, θα διαβάσετε αύριο φίλες και φίλοι ένα συνταρακτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πελοπόννησος, διότι χθες πέθανε ένας ακόμη κρατούμενος, ο έκτος στη σειρά φίλες και φίλοι. Θλιβόμεθα που μιλάμε αριθμητικά για ανθρώπους, φίλες και φίλοι, για συνανθρώπους μας που είναι μέσα στη φυλακή, η οποία λογίζεται στα χαρτιά ως σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά τελικά νεκροταφείο έχει καταντήσει, και εκεί μιλάμε για συνανθρώπους μας, όχι για αριθμούς, το ξαναλέμε, που είναι μέσα γιατί είναι χρήστες ναρκωτικών, οι διακινητές, ναι, βεβαίως, έχουν κάνει αδικήματα, ποινικά αδικήματα, σοβαρά ποινικά αδικήματα, γι' αυτό και άλλωστε είναι έγκλειστοι στις φυλακές, αλλά έχουν το δικαίωμα στη ζωή. Δεν μιλάμε για ενδεχθείς εγκληματίες, δεν μιλάμε, ξέρω εγώ, για περιπτώσεις ακραίες, φίλες και φίλοι, είναι στη φυλακή, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι απάνθρωποι, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έγκλειστοι δεν έχουν δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία, στην παροχή υπηρεσιών που προβιβάζουν, και δεν υποβαθμίζουν, δεν υποτιμούν την ανθρώπινη οντότητα, δεν την ευτελίζουν. Εδώ μιλάμε για ευτελισμό, φίλες και φίλοι. Φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι άδοξα. Αύριο στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Πελοπόννησος θα καταλάβετε τι εννοούμε. Για να πάμε στα πολιτικά. Έχουμε δύο υποίδρυση κόμματα και ένα τρίτο μέσα σε αυτή την εβδομάδα, μάλλον μέσα στο μήνα για να είμαστε πιο ακριβείς. Φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο ανακοινώσεις. Από τη μία πλευρά θα έχουμε την Μαρία Καριστιανού, θα προηγηθεί η Μαρία Καριστιανού στις 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης, και στις 26 έπεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με την Καριστιανού έχουμε εξελίξεις υπό την έννοια ότι στο πλευρό της βρίσκεται πλέον ο Θανάσης Αυγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος που είναι ανταποκριτής ελληνικών μέσων ενημέρωσης κατά καιρούς στη Μόσχα, και κατευθείαν τα τρόλ, τα πώς τα λέτε εσείς οι σπουδαγμένοι περί τα ηλεκτρονικά, όπως ο φίλος μου Διονύσης, λένε ότι νάτος ο Πούτιν, ο Πούτιν έδωσε ευλογία στην Καριστιανού λόγω Αυγερινού. Καταλάβατε φίλες και φίλοι. Θα έχουμε λοιπόν εδώ τώρα τον Ρώσικο Αυγερινό και την Μπούλια στο πολιτικό μας σύστημα. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν και καλά είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σημαίνει δεν και καλά, το ξαναλέμε, ότι είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Αυγερινός είναι στο βαθύ ρώσικο σύστημα μέσα, φίλες και φίλοι. Και είναι και το αποκριτής σήμερα στο Open, στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Όλα πρέπει να τα λέμε. Θα μου πείτε με συνειρμούς, είναι δυνατόν να καταλήγουμε σε συμπεράσματα? Όχι, αλλά είναι και φορές που όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά από κάτω. Έτσι. Πέρα από αυτό, εγώ σκέφτομαι τώρα, διότι αυτό περνάει προς τα έξω, εγώ σκέφτομαι όμως από την άλλη πλευρά το Βελόπουλο και το Νατσιό. Τόσον αγώνα, τόσες προσπάθειες επί τόσα χρόνια, φίλες και φίλοι, και έρχονται τώρα ο Αυγερινός και η Καριστιανού, η Καριστιανού και ο Αυγερινός να πάρουν την μπουκιά από το στόμα και των δύο. Να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Πάμε τώρα στον Αλέξη Τσίπρα, στον πρώην Πρωθυπουργό, όπου ο Τσίπρας άνευ προαπαιτούμενων θέλει όλοι οι άλλοι να διαλύσουν ό,τι μαγαζί υπάρχει και ο ίδιος πλέον να πάρει ό,τι νομίζει ότι θα του είναι χρήσιμο.
τα ρετάλια θα τα αφήσει εκεί που είναι, φίλες και φίλοι, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και σε όλες τις αριστερές συνιστώσεις, οι οποίες ψήσανε, εδώ που τα λέμε, για το ψάρι στα χείλη επί χρόνια κάποιοι από αυτούς. Τώρα τους αφήνει στην απέξω. Αλλά ο Πολάκης, ο Ατίθας Πολάκης, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα, και είπε κάτι απλό, κάτι αυτονόητο: αν είναι να το διαλύσουμε το μαγαζί, τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να τον διαλύσουμε συντεταγμένα. Κάπως έτσι το είπε, με την έννοια ότι πρέπει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το φαινόμενο που βλέπουμε, δηλαδή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνουν σε εκδηλώσεις του Τσίπρα και εμείς να μένουμε αδιάφοροι, να μένουμε αμέτωχοι. Δεν είπε κάτι το παράλογο, φίλες και φίλοι, ο Πολάκης. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Άλλωστε, με το συγκεκριμένο χώρο, ό,τι λέμε, το λέμε με βάση ό,τι πιστεύουμε, ό,τι αντιλαμβανόμεθα, ό,τι εισπράττουμε από την ειδησιογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στα λεγόμενά μας. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ο Φάμελος και διαγράφει τον Πολάκη και του λέει: άφησε subscribe, πονούμενα, έκανες, έλανες. Αστιότητες, αστιότητες. Κακώς διαγράφει ο Πολάκης. Και κάπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε και ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί απέναντι στον Τσίπρα, φίλες και φίλοι. Εδώ τώρα τι κάνουν? Γονατίζουν όλοι, υποκλίνονται όλοι στον Τσίπρα, και από τους όλους κάποιος θα πάρει ο Τσίπρας, έχοντας βάλει κιόλας και όρους ο Τσίπρας: παραδώστε τις έδρες, φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ, μείνετε ορφανοί και θα δω εγώ ποιους από τους ορφανούς θα υιοθετήσω. Αυτό τους λέει ο Τσίπρας, φίλες και φίλοι. Άλλοι το δέχονται, άλλοι δεν το δέχονται, όπως για παράδειγμα Πολάκης ή ο Νίκος Παπάς. Θα δούμε πώς όλο αυτό το έργο, το πολιτικό έργο, θα εξελιχθεί. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία, εκεί ολοκληρώθηκε το συνέδριο. Δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς, ούτε γρατζουνιές, ούτε τίποτα. Είχαμε όμως άλλα γεγονότα, φίλες και φίλοι, τα οποία θα δούμε πια τι επιπτώσεις θα έχουν στο κυβερνών κόμμα. Αν θέλετε την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη όσον αφορά τον Πρωθυπουργό και τους Δελφίνους, έχω να πω πράγματα. Αλλά πριν πω, πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, έχουμε 34 λεπτά στη διάθεσή μας εδώ στον Βελοπόννησο ΣΕΦΕ με την απορρίτη γραμμή και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σας είπαμε λοιπόν, πριν πάμε στο τραγούδι, τι εμείς νομίζουμε ότι προέκυψε από αυτό το συνέδριο. Προέκυψε, φίλες και φίλοι, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, έτσι. Προέκυψε λοιπόν η μοναξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που προέκυψε είναι ότι η Δελφίνη βγήκα στην Πασαρέλα. Και όταν λέμε Δελφίνους, εννοούμε τον Δένδια, τον Πιερακάκη, τον Άδωνη, τον Κικίλια, τον Χατζηδάκη. Το τρίτο είναι οι πολλές απουσίες, οι ηχηρές απουσίες, δύο πρώην πρωθυπουργών, του Καραμαλή και του Σαμαρά, ενός πρώην πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Μεϊμαράκη, του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Επίσης, φίλες και φίλοι, στα ορεινά του συνεδρίου ήταν η Αλεξία Εύερτ, μόνο αυτή ήταν παρούσα και στα ορεινά του συνεδρίου. Αυτό δεν ήταν λοιπόν συνέδριο που να αφορά την όλη Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, αυτή τη Νέα Δημοκρατία που ξεκινάει από την μεταπολίτευση και φτάνει στις μέρες μας, ήταν το συνέδριο ένα κολοβό. Συνέδριο, αυτή είναι η πραγματικότητα, με τον Μητσοτάκη να έχει απέναντι τους Δελφίνους, απέναντι και τους πρώην πρωθυπουργούς. Βεβαίως δεν έγινε κάποιο μεγάλο ρήγμα, δεν προέκυψε κάποιο μεγάλο ρήγμα. Γάντια όμως πέσαν, έτσι, και εκείνος που έριξε ένα από τα γάντια, το πιο σοβαρό, ήταν ο Δένδιας, που στην ουσία προχώρησε σε ιδρυτική επαναδιακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας μέσα από τη φωνή του, λέγοντας ότι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, ότι είμαστε δίπλα, είπε, στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους, δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, όπου τα βανόπροκα αυτοί, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυθαϊσμό, λέμε ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, πήγαιναν ευθέως, λες και ήταν ντρόουν αυτό, πάνω από το Μαξίμου. Αυτά από τον Δένδια, και οι άλλοι είπαν τα δικά τους. Στο διατάφτα αυτής της ιστορίας, πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι κινείται πια ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντός της Νέας Δημοκρατίας? Σαν Διονύση, πρόσεξέ με, σαν τον Αταμάν. Σαν τον Αταμάν. Ναι, φίλες και φίλοι, προσέξτε, ο Αταμάν όταν ήρθε στην Ελλάδα και ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, ήτανε κοινής αποδοχής. Έφτασε πράγματι Παναθηναϊκός στον κολοφόνα της δόξας του, κατέκτησε την Ευρωλίγκα και μετά άρχισε ο κατήφορος. Και έχουμε φτάσει σε αυτά τα φαινόμενα τα τωρινά που αφορούν τον Παναθηναϊκό, που αυτά τα φαινόμενα που αφορούν τον Παναθηναϊκό δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από διαλυτικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν τώρα και η Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η δική μας αίσθηση. Αταμάν λοιπόν ο Πρωθυπουργός σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ανακάμψει ο Αταμάν, έχοντας ακόμα τα ενία του Παναθηναϊκού? Θα φανεί στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ, φίλες και φίλοι, με τον Ολυμπιακό. Έτσι και ο Μητσοτάκης. Περιμένουμε να δούμε αν μέσα από τη διάλυση θα καταφέρει να μείνει όρθιος. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο, φίλες και φίλοι, δεν θα είμαστε εδώ, γιατί ξεκινάει το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο πολιτιστικό κέντρο, στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, το 14ο Regional Craft Conference, ένα συνέδριο για την ανάπτυξη την περιφερειακή, και όχι μόνο, φίλες και φίλοι, με 200 τόσους εκλεκτούς πραγματικά ομιλητές, επιστήμονες από κάθε κλάδο, ένα συνέδριο πραγματικά γόνιμου προβληματισμού. Εκεί λοιπόν θα είμαστε και θα υπάρξει μετάδοση φυσικά όλων όσων θα επισυμβούν κατά το τριήμερο
του συνεδρίου, οπότε πάλι μαζί θεωθελώντας εδώ την Παρασκευή το πρωί. Τελειώσαμε λοιπόν, ήταν και σήμερα Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, στη ρυθμίση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω εκτείναξης των τιμών της ενέργειας και ο λογαριασμός εξακολουθεί να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Τουλάχιστον 279 εταιρείες, κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αναφέρει ότι ο πόλεμος τις ανάγκασε να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν το οικονομικό πλήγμα, μεταξύ αυτών αυξήσεις τιμών και μειώσεις παραγωγής. Άλλες ανέστειλαν μερίσματα ή επαναγορές μετοχών, έθεσαν προσωπικό σε αναστολή ή αναζήτησαν έκτακτη κρατική βοήθεια. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη Σύνοδο. «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου», είπε επίσης από το Παρίσι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Απώλειες κατέγραψαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς και οι αποδόσεις των ομολόγων. Πτώση και στις ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Μέσα σε αυτό το κλίμα επανέρχονται τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ως ουσιαστική αφετηρία της πορείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, χαρακτήρισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Είπε πως στόχος είναι να πετύχει η Νέα Δημοκρατία κάτι που κανείς στο παρελθόν δεν κατάφερε, μια τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία, ενώ τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αναγγέλει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε ο Νίκος Παπάς στον Αντένα. Παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των συντάξεων χειρίας. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μιας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο της χειρίας όσο και δική τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει πιστά τις περικοπές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αφού όχι μόνο διατήρησε αλλά με εγκυκλίους υλοποίησε τις περικοπές της συντάξης λόγω θανάτου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός δεν δεσμευόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, διερωτάται η Χαριλάου Τρικούπη, προτείνοντας άμεσο εξορθολογισμό των συντάξεων χειρίας και κατάργηση των μειώσεων. Από σήμερα ως και την Τετάρτη η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Στόχος είναι η άντληση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών. Το δημόσιο θα συμμετάσχει στη διαδικασία προκειμένου να διατηρήσει ποσοστό συμμετοχής 33,4%. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμούς Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Την Τετάρτη ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά camps που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδί και Γκράβας από τις 16 Ιουνίου ως και τις 24 Ιουλίου. Προσφέρουμε στα παιδιά της Αθήνας ένα καλοκαίρι γεμάτο κίνηση, δημιουργία και νέες εμπειρίες, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας αθήνα984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ. Ξεκαθάρισε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Βρετανικής κυβέρνησης, David Lammy, και ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός συνεχίζει να δέχεται έντονες πιέσεις από το εσωτερικό του κόμματός του να παραιτηθεί μετά τη βαριά ήττα των εργατικών στις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου. Σχεδόν το 1/4 των βουλευτών του ζήτησαν αποχώρηση του Στάρμερ και δύο αντίπαλοι του ήδη διεκδικούν ανοιχτά να τον αντικαταστήσουν, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές, κάτι που έχει οθήσει προς τα πάνω το κυβερνητικό κόστος δανεισμού. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Βετικά και Βόρεια. Θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
3: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gourdoupis.gr.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
6: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
6: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
7: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο?
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Και μετά τις εκλογές.
9: Αχ, και να ξέρω.
10: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
11: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
10: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
11: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
12: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία! Με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να έχετε, είμαστε εδώ στους 103,9 στο Πελοπόννησος FM. Χρήστος Βεργανλάκης, Σωτήρης Γεωργίου απέναντί μου, Διονύσης Στεφανόπουλος απέναντι και στους δυο μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να πω από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι αύριο, Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν θα κάνουμε εκπομπή, λόγω του ότι τα βλέμματα και τα φώτα θα είναι όλα στραμμένα στο RGC, το μεγάλο συνέδριο που διοργανώνει η Πελοπόννησος. Θα είναι εκεί ο Κώστας Λαμπρόπουλος και θα έχει συνεχώς φιλοξενούμενους, καλεσμένους να μιλάνε στο ραδιόφωνο, πρόσωπα από την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου, που θα μετέχουν στις πολλές συνεδρίες του αναπτυξιακού συνεδρίου που διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά η Πελοπόννησος, και θα είμαστε κοντά σας με την κανονική ροή πλέον του προγράμματος από Παρασκευή.
1: Μόλις έρθω.
0: Από Παρασκευή. Μόλις έρθεις, για να λέμε για Final Four και τα λοιπά.
1: Πες λίγο το συνέδριο, τι είναι, να ξέρει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, το συνέδριο, άμα δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Μπαίνουν κι άλλοι που τώρα δεν το ξέρουν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, RGC, για μία ακόμα χρονιά στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ένα συνέδριο, όχι με την κλειστή έννοια του συνεδρίου, μαζευόμαστε, κάτι λέμε για να περάσει η ώρα. Είναι πολλές οι συνεδρίες, είναι πολλοί οι ομιλητές, είναι πολλοί οι καλεσμένοι και το κυριότερο είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα. Δεν ευλογάμε τα γένια μας απλά για να πούμε «Α, τι ωραίο RGC είναι αυτό, επειδή το διοργανώνουμε εμείς ως Εφημερίδα Πελοπόννησος». Πραγματικά, Σωτήρη, αξίζει τον κόπο αν μπει κάποιος στον κατάλογο.
1: Γενικά, ό,τι κάνετε εδώ.
0: RGC.gr.
1: Ό,τι κάνετε, έχει ενδιαφέρον. Είναι
0: όλες τις
1: συνεδρίες. Και το πρόσφατο με τον τουρισμό. Ναι. Έτσι δεν το λέμε γιατί είμαστε εδώ. Εγώ με ξέρω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Καταρχήν, εγώ είμαι δημοσιογράφος, ο οποίος ήμουν σε μέσο και έκραζα το μέσο που ήμουν.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μου λέει, γιατί κράζεις? Και λέω, μα θέλετε, διώξτε με.
0: Ναι.
1: Θα βρω δουλειά.
0: Άμα κάνει κάτι που δεν θα τα κράξει.
1: Έτσι έχω πάθει εγώ, να κάνω.
0: Εγώ έτσι. Λοιπόν, μπαίνετε στο rgc.gr. Βλέπετε, κάνετε μια ανίχνευση όλων των συνεδριών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε 3, 5, 10 συνεδρίες που θα σας ενδιαφέρουν πολύ. Υπάρχουν θέματα πολιτικής, υπάρχουν θέματα οικονομικά, υπάρχουν θέματα για τη νέα ψηφιακή εποχή που είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα, υπάρχουν θέματα που συνδέουν την ψηφιακή εποχή με τον τουρισμό, με την οικονομία και που είναι εξίσου ενδιαφέροντα, και υπάρχουν θέματα καθημερινότητας που αφορούν την ακρίβεια, τα κόκκινα δάνεια, όλα. Δεν είναι συνέδριο για τους λίγους, δεν είναι συνέδριο που αφορά μία συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, είναι συνέδριο που αφορά και εσάς που μας ακούτε.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Αρκεί να βρείτε,
1: δεν είναι,
0: όχι όλες οι συνεδρίες.
1: Δεν είναι.
0: Αρκεί να βρείτε
1: για την ελίτ που
0: σωστά
1: λέμε.
0: Δεν είναι για την ελίτ. Είναι και για εσάς που μας ακούτε. Αρκεί να βρείτε ποια συνεδρία, και θα το βρείτε μπαίνοντας στο πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου, για να βρείτε ποια συνεδρία ακριβώς σας ενδιαφέρει, για να πάτε να παρακολουθήσετε. Θα δείτε ποιες ώρες είναι συγκεκριμένα οι συνεδρίες που θα έχετε επιλέξει, για να πάτε στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. RGC, λοιπόν, διοργανώτρια η Εφημερίδα Πελοπόννησος, ο Όμιλος Πελοποννήσου, συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Λοιπόν,
1: έχουμε βιαστά που λέμε το
0: πατώσαμε καιρό. Πατώσαμε, Σωτήρη, στην Eurovision.
1: Καλά, στα είχα πει.
0: Έτσι, καλά, τα λέγαμε και εγώ τα είχα προβλέψει.
1: Δεν τραγούδι αυτό το οποίο πήγαμε για μένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: είπε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, ότι μπορεί, είπε ο Τζόνι Καλημέρης, νομίζω, που έχει εμπειρία, ρε παιδί μου, σε αυτά. Είπε, ο Ακύλας μια χαρά ήταν, το τραγούδι όμως δεν ήταν καθόλου.
1: Εντάξει, κάπως έτσι, αν και εγώ θεωρώ ότι, για παράδειγμα, εγώ έγραψα. Εγώ έγραψα
0: άλλο τραγούδι να έλεγε ο Ακύλας.
1: Έγραψα την άποψή μου, δεν, εντάξει. Το παιδί, εντάξει, δεν είναι το πάθο, αυτό που μπορούσε, εντάξει. Αλλά
0: φουσκώσανε και τα μυαλά.
1: Νομίζω ότι.
0: Γενικά στον κόσμο, ότι πάμε για τριάδα, για εκείνο.
1: Ένα-ένα αυτό. Και φάγαμε μια απότομη προσγείωση. Δεύτερο, το τραγούδι αυτό για μένα, το είχα πει από την αρχή, δεν μ' άρεσε καθόλου. Θα προτιμούσα να πάει ο Δέλτα.
0: Ο Δέλτα. Τι είναι ο Δέλτα?
1: Είναι ο Κούστας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος, το παιδί αυτό είναι πάρα πολύ ταλαντούχο, ροκάς. Είχε στείλει ένα τραγούδι που ήταν πολύ καλύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί πήγε. Και πήγε αυτό το Ακύλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα πει ότι δεν θα έχουμε καμία.
0: Δεν είναι τραγούδι, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Εντάξει. κάτι σαν παιδικό πάρτι. Να σας πω κάτι, και το λέω πραγματικά, γιατί μας το λέω, επειδή το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, δεν είναι θέμα, ξέρετε, να πούμε τώρα εμείς το εκ του ασφαλούς και εμείς ακούμε τίποτα τη σούπερ μουσική, και εμείς ακούμε τα πάντα, όπως έχω μιλήσει με το Σωτήρι, ναι, από σκυλάδικα μέχρι τα πάντα. Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, δεν είναι τραγούδι, δεν ήταν τραγούδι μάλλον.
1: Γενικώς η Eurovision είναι ένα περίεργο πανηγύρι.
0: Σωτήρι μου, υπάρχουν όμως και κάποια που είναι τραγούδια.
1: Ναι,
0: εγώ νομίζω
1: κάποια,
0: αρχίζουμε και φεύγουμε λίγο. Βλέπω τις τελευταίες χρονιές από αυτό το ό,τι πιο παρδαλό βγάλουμε βγαίνει. Και δηλαδή το μπαγκαράγκα, πώς το λένε, είχε μια μελωδία. Δεν σου λέω ότι μπορεί να συναρπάζει όλους, αλλά είχε μια μελωδία. Ήταν μια ωραία κοπελίτσα με ωραία εξαιρετικά
1: προσόντα.
0: Με
1: ενόχλησε, εκεί πέντε χώρες τώρα εναντίον του Ισραήλ, δεν κατεβήκαν. Τι είναι αυτά τώρα?
0: Ναι. Τι την αυτά, ρε Σωτήρη? Και κάνανε. Και έτσι και είχε γίνει, αν είχε βγει πρώτο το Ισραήλ,
1: γιατί να...
0: θα είχαμε φασαρίες.
1: Γιατί?
0: Αυτό. Ξέρω εγώ. Γιατί λένε τώρα. Τι να σου πω τώρα.
1: Καλά, εσύ που κατηγορείς το Ισραήλ συνέχεια.
0: Αφού είναι καταρχάς Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έχει κηρύξει εγκληματία πολέμου τον Νετανιάχου το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όχι εγώ, δεν είναι άποψή μου αυτή. Αν πάει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα θα συλληφθεί ως εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου.
1: Αμυνόμενο
0: είναι μεγάλη λύση. Δηλαδή η Ρωσία γιατί δεν έχει πάει και έχει πάει το Ισραήλ? Γιατί αμήνεται το Ισραήλ?
1: Είναι.
0: Ή ακούει άλλος Eurovision και είναι η Τουρκία, το Ισραήλ, η Αυστραλία και τι διάλογο, γιατί Eurovision, παιδιά. Άλλη μεγάλη κουβέντα βέβαια να πούμε, πώς μετέχει το Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Γιατί η Αυστραλία, πού να πούμε τι.
0: Και η Αυστραλία, ναι.
1: Πώς
0: από πού και σπου. Ξέρω ότι τους καλέσανε. Ναι, αλλά το Ισραήλ, Σωτήρη μου, μετέχει και στο μπάσκετ και παντού στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αφού δεν είναι Ευρώπη, γιατί μετέχει το Ισραήλ?
1: Αυτό πρέπει να το μετέχει. Αυτό είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα?
1: Δεν ξέρω, Διονύση, έχουμε τίποτα? Από τα τηλέφωνα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε με τον. Έλα, κάνε τον πρόλογο.
1: Κάτσε να δούμε ποιο θα βρούμε.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε, λοιπόν.
0: Τι θα να βρούμε? Αυτό που θέλουμε να βρούμε.
1: Κάτσε
0: το δήμαρχο τη Πύλου.
1: Ναι, να μας πει γιατί, ναι, για τον τουρισμό. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για τον τουρισμό. Θα γίνει φέτος η Ισπανία. Δεν ξέρω, ναι, το διάβασα.
0: Για να αρχίσουμε να βλέπουμε και στις γύρω γειτονίες. Γι' αυτό,
1: ναι,
0: επιλέγουμε το δήμαρχο Πύλου. Μετά θα επιλέξουμε έναν άλλο.
1: 100 εκατομμύρια, ναι, τουρίστες η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε ο τουρισμός στην Ισπανία,
0: ναι,
1: από το θέμα της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο ερώτημα τι θα γίνει στην Ελλάδα. Υπάρχει ακόμα ένα πέπλο μυστηρίου.
0: Ναι, ανέβηκε λόγω, θεωρείς ότι επειδή οι Ισπανοί πήραν αυτή τη θέση, την πιο έτσι. Την...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά, ναι, θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλές γενικότερα το μέρος εκεί,
0: πιο μακριά,
1: γενικά η χώρα. Έτσι, ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό το νούμερο να μου πεις, βέβαια η Ισπανία και μεγαλύτερη από την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά 100 εκατομμύρια, ναι, αλλά 100 εκατομμύρια τουρίστες, ναι, είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Το οποίο σημαίνει ότι αν η Ελλάδα καταφέρει κάποια στιγμή, εγώ είχα πει ότι αν η Ελλάδα καταφέρει να έχει 100 εκατομμύρια τουρίστες κάποια στιγμή, θέλει και τις υποδομές κτλ. Σημαίνει ότι θα έχουμε μία αύξηση του ΑΕΠ ασύλληπτη.
0: Επειδή τα διαβάζει, συγγνώμη, συγγνώμη, πόσα εκατομμύρια έχουμε τα τελευταία χρόνια?
1: 30 περίπου.
0: Πόσα δίνουμε, δηλαδή, δίνουμε τα στοιχεία?
1: 30 εκατομμύρια τουρίστες έχουμε.
0: 30 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Ναι,
0: σε όλο το χρόνο, φαντάζομαι.
1: Ναι, σε όλο το χρόνο.
0: Ναι. Τι είπε.
1: Λοιπόν, παρά 20 θα έχουμε το δήμαρχο. Κάτσε να δούμε.
0: Ωραία,
1: να δούμε...
0: Λοιπόν, 100 εκατομμύρια είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, Σωτήρη. Αλλά πρέπει για να γίνει το 100, ή λέω για να πλησιάσουμε τα 50, να πάμε 30 στα 50, θέλει συγκεκριμένα πράγματα να γίνονται.
1: Καταρχήν, ένα θέμα είναι οι υποδομές. Αν έχουμε τις υποδομές,
0: ναι, ένα λεπτό που το έχει πει εδώ για την περιοχή μας, ότι δεν αρκεί να λέμε εμείς, α, έχουμε και μοναστήρια, έχουμε και φοβερές θάλασσες, όλη η ακτογραμμή από τα Βραχνέικα μέχρι το κοντά στο Κιάτο, μια τεράστια ακτογραμμή, έχουμε το Ρίο, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο. Δεν αρκεί να το λέμε εμείς εδώ, πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Και πολύ φοβάμαι, Σωτήρη μου, ότι δεν το επικοινωνούμε με σωστό τρόπο.
1: Όχι, βέβαια, βέβαια και
0: δεν το
1: πρόσφατο
0: επικοινωνούμε εκεί που πρέπει.
1: Και στο πρόσφατο που είχατε εδώ,
0: ναι,
1: συνέδριο, τι ήταν εδώ με τον τουρισμό, υπόθηκαν σωστά πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι και για το κομμάτι ότι η Πάτρα πρέπει να δώσει βάση και στον εναλλακτικό τουρισμό, στον, ναι, εξειδικευμένο.
0: Α, το
1: τουρισμό,
0: πρόσφατο συνέδριο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, και υπόθηκαν κουβέντες, επειδή κάθισα και τα διάβασα.
1: Πάμε λίγο όμως, πάμε να προλάβουμε σήμερα. Έχουμε ωραία θέματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Λίγο τώρα Μετάλλικα είχες. Σ' αρέσουνε, σ' αρέσουνε.
0: Ναι, παρότι δεν ακούω αυτή τη μουσική.
1: Α, δεν...
0: Είναι το μόνο, είναι από τα ελάχιστα συγκροτήματα που θα κάτσω να το ακούσω.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο Κασώτης, που είναι μέλος του Ρόκο. Αυτή μας τον είχαμε βγάλει ο κιθαρίστας.
0: Ναι.
1: Στο... Καλημέρα καταρχήν, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, Σόντο.
0: Καλημέρα.
1: Θύμεσαι εμάς κιθαρίστας στο συγκροτημά σου το πώς το λέμε, bad rock.
2: Half gram of soma.
1: Ναι, πώς το λέμε το rock, hard rock, το λέμε το συγκρότημα.
2: Heavy rock. Ναι.
1: Heavy rock, μπράβο. Λοιπόν, ήσουνα λοιπόν. Στους... Καλά, σκάσεις και εσείς περιοδίες και τα λοιπά, αλλά
0: δεν κάνεις τις περιοδίες στο Μετάλλικα. Κάτσε ρε Σωτήρα, πώς θα καταφέρνεις και έχεις κολλητούς φίλους που είναι σκληροί ροκάδες, σκληροί μπουζουκόβοι, σκληροί σκυλάδες και απ' όλα. Πώς το καταφέρνεις?
1: Είμαι αυτό? All around.
0: Πώς το καταφέρνεις?
2: Σόντος είναι νούμερο ένα παντού.
0: Είναι απ' όλα, νούμερο ένα παντού, ε.
1: Ναι. Πολλά χρόνια και χαίρομαι γιατί έχει ξεκινήσει από χαμηλά. Έχει φτάσει τώρα, έχει το δικό του συγκρότημα. Έτσι κάνουν τις περιοδίες, δεν είχαμε ακούσει, είχαμε μιλήσει. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τους Μετάλλικα, γιατί έγινε χαμός. Καταρχήν είχε 90-100.000 κόσμο η συναυλία στο ΑΚΑ.
2: Σύμφωνα με αυτά που βγήκαν 2-3 μέρες μετά, είχε 90.000 εισιτήρια από 91 χώρες.
1: Και είχε φτάσει ένα τζίρο που διαβάσαμε περίπου στα 12 εκατομμύρια. Τεράστιο νούμερο. Καταρχήν, πόσο καιρό είχαν να έρθουν Μετάλλικα Ελλάδα?
2: Μετάλλικα είχαν έρθει 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια πολλά.
2: Είχαν έρθει πρώτα το 93, το 99, το 2006, 2007 και το 2010.
1: Άρα μπαίνει η Ελλάδα πάλι, Αλέξανδρε, έχει μπει ας πούμε στο κομμάτι το να έρχονται τα μεγάλα ονόματα, έτσι?
2: Ναι, υπήρχε ένα κενό ας πούμε που τότε επικρίσεις, που τα συγκροτήματα, τα arena bands που λέμε, που γεμίζουν στάδια, δεν ερχόντουσαν για διάφορους λόγους.
1: Ναι.
2: Πλέον εντάξει, ναι, είδαμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια και με το.
0: Ο λόγος, από όσα γνωρίζω, ο λόγος που δεν ερχόντουσαν ήταν κυρίως οικονομικός. Εντάξει, έπεσαν πάνω στην κρίση. Όμως είναι κάποια ονόματα συγκροτημάτων που ο άλλος, ρε παιδί μου, όταν έχει μούρλια, αρρώστια και αγάπη για ένα συγκρότημα, θα κάνει οικονομία, δεν θα φάει, που λέει ο λόγος, για να πάει να δει το αγαπημένο του συγκρότημα. Άρα, ποιος ήταν ο βασικός, κατ' εσύ, Αλέξανδρε, λόγο?
2: Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Βασικά οι περιοδίες, είναι δύσκολο η Ελλάδα και γεωγραφικά εδώ που είμαστε, έτσι. Δηλαδή θα ανέβει το κόστος. Δηλαδή ένας Γερμανός θα πληρώσει π.χ. 80 ευρώ το εισιτήριο, και μετά θα πάει να παίξει στο Βέλγιο που είναι δίπλα, θα πληρώσει και ο Βέλγος 80 ευρώ εισιτήριο. Όταν αυτή η παραγωγή πρέπει να έρθει λοιπόν τέρμα κάτω νότια στην Αθήνα, όλα αυτά λοιπόν ανεβάζουν και ένα κόστος. Δηλαδή έχει παρατηρηθεί να είναι πιο ακριβά σε κάποια τέτοιες μεγάλες συναυλίες στο εισιτήριο. Επίσης, λόγω της κρίσης, το κοινό μετά που τέλειωσε η κρίση κουστάρανε live σε τρελή. Δηλαδή το φαινόμενο αυτό, το ότι σχεδόν όλα τα συγκροτήματα είναι sold out 5-10 μέρες, ένα μήνα, ένα χρόνο στο περιπτώσιο Μετάλλικα, δεν γινότανε. Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι που τα live είναι σαν τρόπος διασκέδασης.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Το
2: 2010 παίξανε σε 25.000 κόσμο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Η τριετία του COVID έκανε τον κόσμο να θέλει πολύ περισσότερο, λες, έτσι, Αλέξανδρε?
2: Το που άνοιξανε πάλι, όλοι είναι...
1: Σωστό.
2: Είναι όλα γεμάτα, είναι όλα γεμάτα.
1: Αλέξανδρε, εσύ επειδή είσαι και μέλος συγκροτήματος που κάνετε και περιοδίες, έτσι, και είσαι ο κιθαρίστας, είσαι ο πλέον κατάλληλος να μας πεις τελικά αν άξιζε το αντίτιμο και αν άξιζε όλη αυτή η προπαραγωγή.
2: 100%.
1: Άρα ήταν 100%. Η προπαραγωγή.
2: Επικαιολογώ και όσους θα πούνε ότι είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο. Η Μετάλλικα δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε, γιατί ήρθαν και το set list σου έδειξε κιόλας, απευθύνονται πλέον σε mainstream κοινό. Τους καταλαβαίνω όλους αυτούς. Παρόλα αυτά, τώρα μιλάμε για show που έχω δει άπειρα live. Δεν είναι το αγαπημένο μου live, αλλά μάλλον είναι το μεγαλύτερο live που έχω βρεθεί από όλες τις απόψεις.
1: Ήθελα ήταν να τιμήσω
2: show,
1: την...
2: Δηλαδή, είχε και πιο φθηνό εισιτήριο, εντάξει, άσου να κερκύρα 5 λεπτά, θα βλέπεις.
1: Άρα εσύ που είσαι και ειδικός, λοιπόν, μας λες ότι πράγματι αυτές οι διοργανώσεις, αυτά τα event αξίζουν τα λεφτά τους και ας είναι
2: αρχή
1: πολλά.
2: Αρκεί να πας γνωρίζοντας τα βίσαι, έτσι. Τώρα, άμα πήγαινε κάποιος και περίμενε να ακούσει το Kill Em All και το Ride the Lightning ολόκληρο, ξέρω εγώ, προφανώς και θα παίρναγε άσχημα.
1: Ναι,
2: αλλά
1: ναι, ναι,
2: η Metallica πλέον αυτή είναι εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, και αυτό που είναι το δώσανε στις οπαίγες βαθμίες.
1: Το ότι έπαιξαν και Ζορμπά στο τέλος και το δε χωράς πουθενά ήταν για να τιμήσουν την Ελλάδα. Είναι τρίκ που τα κάνουν αυτά, μου είχες πει.
2: Γενικά παίζουν διασκευές σε κάθε live. Τώρα αυτό ήταν κάτι ιδιαίτερο, δεν το έπαιξε ο Λιμπάτο, το έπαιξε ο μπασίστας με τον Χάμετ, τον ένα του κιθαρίστα. Εντάξει, για να τιμήσουν την Ελλάδα, ναι, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτοί κάνουν γενικά περίεργα. Μπορεί απλά το μεσημέρι εκεί που τρώγανε να ακούσαν να παίζει κάπου ο Ζορπάς και σου λέει θες να το παίξουμε το βράδυ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση, δηλαδή είναι τέτοια άτομα. Δεν τους νοιάζει, δηλαδή και κάνανε και λάθη. Και αυτό είναι και το ροκ.
1: Αλλά είναι Μετάλλικα. Αλέξανδρε, τι ετοιμάζετε εσείς, τι κάνετε, τι φτιάνετε καινούριο εκεί στο συγκρότημα?
2: Να πω επίσης για αυτό που είπαμε για τα live ένα τελευταίο. Ναι. Ότι αυτό το Σάββατο ενδιάμεσα στο Final Four, Παρασκευή με τελικό, Σάββατο είναι η Iron Maiden, το ΑΚΑΠΑ.
1: Ναι.
2: Πάλι περιμένουν 60-70 χιλιάδες κόσμο.
1: Ποιοι είναι καλύτεροι τώρα, ποιοι θεωρούνται καλύτεροι γενικά ιστορικά, Metallica ή Iron Maiden?
2: Το καλύτερο είναι Ελλάδα, θα το πούμε. Αυτό είναι υποκειμενικό. Μεγαλύτερη, αν θες να πούμε, από, με βάση τα νούμερα, τις πωλήσεις και όλα αυτά, τα Slim και η Metallica. Το καλύτερο δεν είναι, δηλαδή και οι δύο έχουν επηρεάσει όλο το metal, ας πούμε, όλο το
0: σύνολο. Είναι υποκειμενικό, είναι υποκειμενικό, όπως το λέω.
1: Τι περιμένουμε, Αλέξανδρα, από εσάς τώρα, στο δικό σας, στο συγκρότημα?
2: Εμείς τώρα συνθέτουμε, γράφουμε, είμαστε στο studio, γράφουμε, συνθέτουμε καινούργια κομμάτια. Θα τα ηχογραφήσουμε, θέλω να πιστεύω, από τη νέα σεζόν, από τον Νοέμβρη. Και μετά την επόμενη άνοιξη, ευελπιστούμε να ξαναβούμε στον δρόμο.
1: Αφέτος

0: συγκροτήματα. Απλά αυτό που αλλάζει είναι αυτό το ότι πλέον τον κάθε καινούριο συγκρότημα είναι εύκολο να το ακούσει κάποιο. Αυτό αλλά δεν είναι ότι ανεβαίνει. Τέτοια είναι για όλα αυτά, είναι με τις εποχές. Έχει και τα αυθεντικά του και τα αρνητικά του.
1: Ωραία. Αλέξανδρε Κασώτη, κλείνοντας, έχετε ένα κοινό εδώ με τον Βεργανελάκη τον Χρήστο. Είσαστε Ολυμπιακοί. Είσαστε Ολυμπιακοί. Ναι. Για πες για Final Four και μια ατάκα.
0: Μπράβο Χρήστο. Τίποτα, κόκκινο, κόκκινο.
1: Για πες για ατάκα.
2: Αλέξανδρε, εγώ σου λέω ενημερωτικά, ήδη έχω μιλήσει. Βέβαια και μέσα στη χρονιά το κάνω σε συγκεκριμένα παιχνίδια, αλλά την Παρασκευή θα το κάνω σίγουρο. Ήδη έχω πάρει οδηγίες από καρδιολόγο και παίρνω ειδικά χαπάκια που ρίχνουν, σου κατεβάζουν, ξέρεις, λίγο τους παλμούς, όλα αυτά και σε κάνουν να είσαι πολύ πιο ήρεμος.
0: Είμαι ακριβώς στην ίδια φάση με σένα, ναι, για χαπάκια και για τέτοια. Φέτος δεν ξέρω, υπάρχει μια ηρεμία μέσα μου, μια σιγουριά. Το βλέπω ότι θα έρθουν όλα.
2: Ναι, και εγώ την έχω, αλλά όταν θα αρχίσει το παιχνίδι, Αλέξανδρε, αν δεν πάρω το χαπάκι, δεν θα τα κάνω.
1: Τη σιγουριά αυτή την επιβεβαιώνω. Τη σιγουριά την είχε ο Αλέξανδρος ο Κασώτης, ο κιθαρίστας, σήμερα με το χάλο στο σώμα. Κράμα.
2: Είναι μια ήρεμη σιγουριά τώρα, δεν είναι ξεσαπλού.
0: Θα σου θυμίσω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. 2012, που η ομάδα δεν ήταν στα καλύτερά τη. Αμέσω τη χρονιά, τι έλεγα εγώ.
2: Το Λονδίνο, λε.
0: Όχι, το 2012.
2: Στην Κωνσταντινούπολη, ναι.
0: Κωνσταντινούπολη, ναι. Ότι θα το πάρει.
2: Α, μετά ήταν το Λονδίνο, ναι, ναι, ναι.
0: Τα έλεγα εγώ από Φλεβάρι, Μάρτι.
1: Τα έλεγε. Ναι. Είναι αλήθεια. Είναι μελλοντολόγος
0: του Μπασέ. Μακάρι να βεβαιώσουμε, βάλε. Όχι, γιατί το έχω πει και τις προηγούμενες τέσσερις χρονιές, τα ίδια έλεγα.
1: Έχει παίξει και μπάσκετ ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, κιθαρίστας, είπαμε, Half of Gram of Soma. Έτσι, Half Gram of Soma το συγκρότημα. Σε ευχαριστούμε για τα όσα μας είπες για τους Μετάλλικα, γιατί έγινε πολύ ντόρο. Και το σημαντικό είναι ότι αφού μας λες εσύ ότι άξιζε, που ξέρεις καλύτερα από όλους, άρα άξιζε και έχει ενδιαφέρον να πηγαίνει κάποιο σε αυτές τις υπερπαραγωγές.
2: Λοιπόν. Ευχαριστούμε και Αλέξανδρε, με την νίκη, με το κύπελλο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
4: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
5: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
7: 103,9. Πελοπόννησος FM.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
12: νιώθεις ξένη.

0: μπορείς να ζεις τα θέματα. Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Πελοπόννησο FM, στο 103,9. Θυμίζω στην τροχιά μας, φροντιστήρια μέση εκπαίδευση, επιλογή γνώσης για να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορείτε για να στέλνετε τα παιδάκια σας με ασφάλεια, με σιγουριά και με πολύ περισσότερες πιθανότητες για να προετοιμαστούν ενώπιση των πανελληνίων εξετάσεων. Επιλογή γνώσης, Παντανάσης 34, Διεύθυνση Σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Έλα, Σωτήρη μου.
1: Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Πάμε να πεταχτούμε μέχρι την Πύλο. Κοντά είναι. Έτσι.
1: Πύλο, έχεις πάει.
0: Είπαμε στο πλαίσιο, έχω πάει. Έχω καιρό να πάω τώρα.
1: Πόσο
0: στο πλαίσιο τη. Πόσο καιρό. Ναι. Ξέρω εγώ, θα έχω 8 χρόνια, 9.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Δήμαρχο. Ναι. Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά και εσείς και οι εγγραφείς σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτης Καρβέλας, ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος. Έτσι, με αφορμή, θα μιλήσουμε βασικά και για τουρισμό και όλα αυτά που έχει σημασία. Και με αφορμή είχατε και το Μεσσηνία Challenge, έτσι, που είναι 14η χρονιά νομίζω, πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό. Δήμαρχε, καταρχήν όμως να μιλήσουμε για τουρισμό, γιατί το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τον κόσμο, και δεν είσαστε και μια πολύ τουριστική περιοχή εκεί και με τις εγκαταστάσεις Κωνσταναβέρνη κτλ. Και στη Γιάλβα που γίνονται έργα πολλά. Πώς περιμένετε τον τουρισμό φέτος, τι γίνεται, ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε μετά το θέμα
2: παρόλο που έχουμε στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά λόγω των εξωγενών παραγόντων όπως είναι ο πόλεμος, αλλά και λόγω και της οικονομικής δυσφραγίας που υπάρχει, μπορώ να πω η περιοχή μας είναι αναπτυσσόμενη, είναι ιδιαίτερου φυσικού καλούς και με πολιτισμό και με ωραίες θάλασσες και με φύση και με ιδιαίτερη διατροφικά προϊόντα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένας προορισμός που θα αντέξουμε παρόλο την κρίση. Με καλά μηνύματα έχει ξεκινήσει, βέβαια δεν είναι σύμμαχός μας ο καιρός, ο καιρός δεν είναι τόσο καλός ακόμη, αλλά πιστεύω ότι όλα στο τέλος θα είναι θετικά, θα κλείσουμε
0: ναι.
2: Θετικό
0: ποσοστό. Να ρωτήσω, Δήμαρχε, από αυτά που, εάν κατάλαβα καλά, σας σώζει, δηλαδή σε εισαγωγικά το σώζει, σας σώζει ότι έχετε εξαιρετικές θάλασσες, είναι τα τοπία, είναι ωραία χωριά, σας σώζει αυτό και θα καταφέρετε να διατηρηθείτε τουριστικά στα επίπεδα άλλων ετών?
2: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σας?
2: Το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι είμαστε μια εύκολη έχουμε εύκολη πρόσβαση. Είμαστε ένας ακόμη φτηνός προορισμός σε σχέση με τα νησά ή αν θέλετε με άλλες αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές. Και αν θέλετε αυτό που προσφέρουμε, μπορώ να πω ότι όχι απλώς είναι φάμελο, σίγουρα είναι καλύτερο από αυτό που προσφέρουν άλλες περιοχές. Έτσι κι αλλιώς πάρα πολλοί κόσμος έρχεται από την Πάτρα διαχρονικά, από τη δεκαετία του 80 που έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός εδώ μέχρι σήμερα, διότι όπως γνωρίζετε και πιστεύω έχετε επισκεφτεί την περιοχή, έχετε δει ότι η θάλασσα πραγματικά είναι μαγνήτης, το φυσικό περιβάλλον είναι μαγνήτης, ο πολιτισμός, Καστροπολιτείες, Ανάκτορο Νέστορα. Επίσης έχει γίνει η κορφαία αυτή τη στιγμή ξενοδοχειακή μονάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πιστεύω και στη Μεσόγειο, όπως είναι η Κώστα Μαλαρίνο. Άρα δηλαδή έχουμε έναν προορισμό που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει το κάθε βαλάντιο και προσφέρει αντιστοίχου επίπεδου ικανοποιητικά ικανοποιητικές υπηρεσίες σε αυτό που ζητάει, αν θέλετε, ο μέσος Έλληνας, αλλά και ο πιο επώνυμος και αν θέλετε ο πιο απαιτητικός επισκέπτης της περιοχής.
0: Ναι, και με το άνοιγμα του δρόμου, έτσι, νομίζω ότι είναι και πιο
2: με
0: και
2: το
0: πιο εύκολο
2: του δρόμου,
0: και πιο σύντομη
2: και αν θέλετε,
0: πρόσβαση.
2: Τώρα γίνεται ο μεγάλος δρόμος από Καλαμάτα μέχρι Μεθόνη, ο οποίος θα αλλάξει τελείως την περιοχή. Θεωρώ ότι αν
1: πότε είναι αυτό, πότε να γίνει αυτό,
0: πότε θα είναι έτοιμος?
2: Το τέλος του 28 θα είναι έτοιμος.
0: Τέλος του 28, ναι.
2: Επίσης
0: θα δώσει τεράστια όθηση, έτσι.
2: Εκτελείται αυτή τη στιγμή κανονικά. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξει όλη την περιοχή και ειδικά του Δήμου μας, η οποία είναι και ο δρόμος αυτός, έχει την κατάληξη.
1: Ναι, γιατί με τους δρόμους υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Και δηλαδή λένε ότι έχουν γίνει υπερκαταστάσεις, πολλοί το λένε, και δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι.
2: Οι δρόμοι, κοιτάξτε να δείτε. Ένα μεγάλο αγκάθι είναι ο δρόμος Μεθόνη Πύλο. Είναι ο πρώτος αμαξωστός δρόμος που έγινε στη νεότερη Ελλάδα. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους μηχανικούς του στρατηγού Μεζών. και παραμένει με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Σαφέστατα, ένας τέτοιος δρόμος πλέον με τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, με την αύξηση της κυκλοφορίας και αν θέλετε και με τις ταχύτητες που αναπτύσσω, είναι ένα δρόμος ο οποίος είναι προβληματικός. Υπάρχει ένα καλό κομμάτι που είναι το Μεθόνη Φινικούντα Κορώνη, επίσης προς τη μεριά που φτάνουμε και μπαίνουμε στα όρια του Δήμου μας μέχρι το Ρωμανός, δηλαδή η περιοχή Χώρα Γιάλβα, ο δρόμος έχει μια σχετικά καλή πρόσβαση. Υπάρχει ο προβληματικός δρόμος ο οποίος έχει, αυτό φέτος έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια όχι μόνο από την τουριστική κίνηση αλλά και από τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν και τα μηχανήματα στην συγκατασκευή του καινούργιου οδικού άξονα, τα οποία πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, αυτά τα κομμάτια που υπολείπονται να φτιαχτούν. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι δύο. Είναι δύο τα μεγάλα προβλήματα. Ένα είναι αν θα υπάρχουν μειώσεις των πτήσεων, το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό και πάρα ένα σοβαρό ενδεχόμενο.
1: Με τα αεροδρόμια τώρα που ακούμε διάφορα φεύγουν κάποιες εταιρείες και τα λοιπά, εσείς έχετε θέμα
2: εκεί? Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
0: Απλά μπορεί να λιγοστέψουν
1: οι πτήσεις. Να μειωθούν
2: οι πτήσεις. Αν έχει από το Λονδίνο που κάθε εβδομάδα 20 πτήσεις και ξαφνικά γίνουν 10, καταλαβαίνετε ότι το μεταφορικό φόρτο πάει στο 50%.
1: Σωστό, βέβαια. Ο τουρισμός, Δήμαρχε, εκεί κάτω στην Πενευρύντερη περιοχή της Πύλου, που έχετε και όλες αυτές και την Κορώνη, τη Μεθόνη κτλ. Όλα αυτά. Ο τουρισμός είναι ο βασικός άξονας οικονομικός που λέμε για την περιοχή?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ο βασικός άξονας. Συνδυάζεται βέβαια και με τον κατασκευαστικό τομέα, διότι εδώ πέραν της τουριστικής ανάπτυξης υπάρχουν πλήθος παραθεριστικών κατοικιών και Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών, το οποίο δημιουργεί από μόνο του μια ζήτηση, ειδικά τους 6 μήνες τους θερινούς, καθώς επίσης και η μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που ενισχύει βασικά τον τουρισμό της Γιαλόβης και της Πύλου, διότι εκεί συγκεντρώνεται πάρα πολλοί κόσμος και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι, μπορώ να σας πω ότι ξεπερνάνε τις 2.500 εργαζόμενοι σε αυτή τη μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι προσφέρουν στην οικονομία του τόπου μας. Πέραν τούτου όμως υπάρχει και ο αγροτικός τομέας.
1: Αυτό πώς πάει? Είναι μεγάλη ερώτηση αυτή. Γιατί ακούμε...
2: Εδώ πέρα είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους αλλοπαραγωγούς νομούς, όσο μεγαλύτερος στην Ελλάδα η Μεσσηνία. Ο δικός μας Δήμος είναι επίσης μαζί με την Τριφυλία η μεγαλύτερη αλλοπαραγωγική δήμη στη Μεσσηνία. Άρα εμείς είμαστε ένας από τους κορφαίους, είμαστε πέμπτος, είμαστε τέταρτος, είμαστε τρίτος σε όλη την Ελλάδα από ελαιοπαραγωγή. Άρα η μη καλή παραγωγή που είχαμε πέρυσι σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην οικονομική ευρωστία των αγροτών μας, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα προβληματική και δύσκολη.
1: Ο κόσμος φεύγει από την περιοχή γενικότερα, ή γιατί ακούμε ας πούμε παντού ότι φεύγει ο κόσμος, μειώνεται
2: το... Κοιτάξτε, εμείς το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε δεν είναι ότι φεύγει ο κόσμος, εμείς ανεργία εδώ έχουμε μηδέν. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπάρχουν το δημογραφικό. Όπως σε όλες τις περιοχές το ίδιο πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει, δεν ακούμε.
1: Με το δημογραφικό.
2: Το δημογραφικό, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα ανεργίας. Η ανεργία είναι μηδενική.
0: Μηδενική,
2: όποιος έχει δουλεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλα προβλήματα έχετε στην περιοχή, Δήμαρχε, γενικότερα?
2: Κοιτάξτε, βασικά είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε σημαντικά. Δεν έχουμε λήψη νερού, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε σχετικά πολύ δυνατά τις υδροληψίες μας και την διανομή του υδραυλικού νερού.
1: Ναι.
2: Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε τα δίχτυα αποχέτευσης, της οδοποιίας, το πολεοδομικό μας σχεδιασμό, ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι προβληματικά και εξίσου δύσκολα.
0: Ναι. Σε θέμα οικονομικό, θέμα οικονομικό, επειδή έχω διαβάσει και δικές σας συνεντεύσεις, αλλά είναι κάτι που το λέει πολύ συχνά και ο δικός μας εδώ δήμαρχος, ο κύριος Πελετίδης, και το λένε και δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Καρβέλα, οικονομική αυτοδυναμία δήμων και δεύτερον αποκέντρωση. Πολύ φοβάμαι προσωπική εκτίμηση, αλλά εσείς θα πείτε ως δήμαρχος, εγώ δεν είμαι δήμαρχος, εγώ απλά ρωτάω, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν υπάρχει από κεντρικά ούτε οικονομική αυτοδυναμία, ούτε από κεντρικά.
2: Ακούστε. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Πελετίδης. Μεταφέρονται αρμοδιότητες χωρίς να μεταφέρονται οι αντίστοιχοι πόροι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση. Ο δικός μας Δήμος παίρνει για τις ιατρικές ανάγκες των σχολείων 165.000. Πάρτε τώρα 165.000 ευρώ εννοώ. Βάλε τώρα τόσα λεφτά. Μπορούν να φτάσουν για τα σχολεία μας. Δεν φτάνουν ούτε για το ρεύμα. Δηλαδή, αν δεν είχαν εσωτερματωθεί, γι' αυτό το κάνετε. Οι σχολικές επιτροφές στο κέλυφος του Δήμου, πολλά σχολεία δεν θα είχαν ούτε ρεύμα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν είναι εικονικά. Αυτά βγαίνουν, είναι απλά νούμερα. Τα οποία βγαίνουν. Δεν θα σας μιλήσω για τις σύνθετες αρμοδιότητες. Εγώ τώρα έχω ένα πρόβλημα στη Μεθόνη. Να σας πω ένα πρόβλημα απλό. Ο Μόλος έχει πάθει μια ζημιά, μια καθίδρυση. Θέλει μια μπιντονιέρα τσιμέντο στην κυριολεξία, ακριβώς. Και έρχεται τώρα. Το λιμενικό ταμείο Μεσσηνίας δεν έχει λιμενική επιτροπή. Δεν έχει σταθεί ακόμη. Ο τουρισμός έχει ξεκινήσει. Έρχεστε εσείς και θέλετε να πάτε στη Σαπιέτα, ένα νησί ιδιαίτερο φυσικού κάλους. Θα σας πάρει στον νόμο ο ιδιοκτήτης της βαρκούλας που θα σας πάει απέναντι για να σας πάει, για να σας περάσει. Γιατί δεν μου επιτρέπουν εμένα να ρίξω μια μπιντονιέρα τσιμέντο. Δηλαδή τι θέλουν αυτοί, αποκεφαλισμό δεν θέλουν.
0: Σωστά. Και ξέρετε, την πληρώνετε εσείς, Δημάρχε. Και την πληρώνετε εσείς στο τέλος. Όπως την πληρώνει και εδώ.
2: Και την πληρώνω εγώ την ύφη, να το πω
0: όπως έτσι, την πληρώνει.
2: Πελοποννήσια. Δεν θα το πω απλά. Τώρα είναι η αγανάκτηση που μου βγαίνει έτσι, δηλαδή αυθόρμητα. Δεν την πληρώνει ούτε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, νησιωτική λιμενικά κτλ. Ο Κιχίλιας. Ούτε ο Περιφερειάρχης. Ούτε ο. Οποιαδήποτε κτηματική υπηρεσία, ούτε ο λιμενάρχης. Αυτοί κρύβονται πίσω από μια διάταξη ενός νόμου. Ποια διάταξη ενός νόμου, υπάρχει κατεπήγουσα ανάγκη. Φέτος είχαμε τη χειρότερη χρονιά που είχαμε τα τελευταία 60-70 χρόνια και από ανέμους και από βροχοπτώσεις. Δηλαδή, θα χαλάσει κάτι στη φύση το υφιστάμενο έργο που υπήρχε και πας να του κάνεις μια συντήρηση για να περάσει ασφαλές ο επισκέπτης που θα έρθει στη Μεθόνη.
0: Το ίδιο πληρώνει την ύφη, ακριβώς αυτό που είπε Σωτήριο.
2: Άρα
0: Καρβέλας.
2: Δεν υπάρχει αποκέντρωση, λέμε.
0: Σωστά. Πάμε, το ίδιο φωνάζει το Πελετίδης και του λένε. Για δεν έκανε εκείνο και δεν έκανε αυτό. Ωραία, παιδιά, αυτά
2: τα ίδια πράγματα μπορώ να σας απαριθμίσω άλλα 10-15. Αυτή τη στιγμή που με βλέπετε, επειδή ήμουν καθοδόν ερχόμενο από τη Φοινικούντα, είμαι έξω από το γήπεδο της Μεθόνης. Ήρθε μια μπιντονιέρα. Πού να περιμένει ότι είναι ο δήμαρχος εδώ, με ακούσατε που κορονοϊό ο δήμαρχος. Καθάρισε την πιτονιέρα εδώ στο δρόμο. Ποιος θα την σταματήσει, θα μου πει εσύ τι αρμοδιότητα έχεις. Θα καταλάβατε. Και τρέχει, έρχεσαι τον πετό δίπλα από ένα υπόδειγμα έργου που έχουμε φτιάξει. Είναι δύο γήπεδα τέννις, τα οποία είναι γεμάτα σχεδόν όλη την ημέρα με κόσμο.
0: Ναι. Δήμαρχε, πείτε μας κάτι. Για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις θέλουν να έχουν τους Δήμους οικονομικά εξαρτημένους?
2: Γιατί εγώ όταν θέλω να κάνω ένα έργο ή οποιοσδήποτε δήμαρχος στην Ελλάδα, πέραν από ότι πρέπει να φτιάξω τη μελέτη, πρέπει να πάρω όλες τις αδειοδοτήσεις, αλλά για να πάρεις όλες τις αδειοδοτήσεις πρέπει να παρακαλέσεις συγκεκριμένους κρατικούς λειτουργούς, έρχεται και το σημείο το οποίο πρέπει να βρεις την αναγκαία χρηματοδότηση. Άρα ποιος θα την πάρει την αναγκαία χρηματοδότηση? Θα την πάρει εκείνος που έχει καλύτερη πρόσβαση στην κυβερνητική εξουσία ή μπορεί να προσεγγίσει με το χύψιζε λόγο, τρόπο αυτό το αντικείμενο. Γι' αυτό δεν υπάρχει αυτοτέλεια. Και δεν θέλω να υπάρχει προγραμματισμός έργων σε όλη τη Μεσσηνία. Ποιο είναι προτεραιότητα 1, ποιο είναι προτεραιότητα 2, ποιο είναι προτεραιότητα 3. Σας λέω ότι δεν υπάρχει. Εγώ αβίαστα μετά από 35, από τα 90 ασχολούμαι με τα κοινά. Ανελειπώς. Έχω κάνει 2, τώρα κάνω δεύτερη θητεία δήμαρχος. Έχω κάνει 8 θητείες αντιδήμαρχος. Έχω κάνει και 4 χρόνια στο χωριό μου στη Φοινικούντα κοινοτικός σύμβουλος. Άρα δηλαδή δεν είμαι και οικονομολόγος και εν πάση περιπτώσει.
0: Έχετε πλήρη άποψη, Δήμαρχε. Πλήρη άποψη.
2: Δεν το λέω γιατί θέλω να κάνω κριτική στην παρούσα ή στην προηγούμενη κυβέρνηση ή στην επόμενη ενδεχομένως. Το λέω ότι τα πράγματα έτσι δεν πάνε καλά. Οι πόροι είναι περιορισμένοι. Άρα οι πόροι πρέπει να αξιοποιούνται. Γιατί αν δεν αξιοποιούνται, θα έρθει η κατάρρευση.
0: Και στέκομαι πάλι, θα το ξαναπώ για τρίτη φορά, δήμαρχε, πληρώνετε εσείς την ύφη, οι δήμαρχοι δηλαδή, χωρίς να ευθύνεστε.
2: Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει εμείς όμως να δώσουμε τη λύση. Δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς δεν δώσουμε τη λύση.
0: Ναι, γιατί ο δημότης από εσάς περιμένει τη λύση.
2: Και
0: αυτό είναι το θέμα.
2: Σε περισσότερες περιπτώσεις εμείς τη δίνουμε τη λύση, σχεδόν στο σύνολό τους, και με οικονομική θυσία, αλλά... αλλά και με θέματα τα οποία εγώ ενδεχομένως να βρεθώ κατηγορούμενος. Σημαίνει ότι να βρεθώ εγώ κατηγορούμενος, να ξέρετε ότι ηθικάζουμε προσωπικά, όχι ο Δήμος, εγώ ηθικάζουμε. Ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχός μου, και πληρώνει ακόμη και τους δικηγόρους από τα δικά του χρήματα.
1: Αυτό, αυτό λειτουργεί για να σταλτικά να ασχοληθεί κάποιος με την αυτοδιοίκηση.
2: Ένας άνθρωπος που δεν έχει την αρρώστια, να σας πω έτσι, να ασχοληθεί με τα κοινά, κάπου σε κάποιο σημείο θα αρχίσει να προβληματίζεται αν αξίζει ή όχι.
0: Αν αξίζει τον κόπο.
1: Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό, δηλαδή. Ναι.
2: Να πω κάτι. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα πλεονέκτημα όμως. Αυτό που οραματίστηκες κάποια στιγμή, το είχες όνειρο, το βλέπεις να πραγματοποιείται και το εγκαινιάζεις κιόλα. Εκείνη τη στιγμή είναι η ανακούφιση ότι κάτι που προσπάθησα να κάνω το βλέπω ότι είναι έτοιμο.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Και εκείνη τη στιγμή, δήμαρχε, λέτε, άντε να κάνω και το επόμενο, να πάω και παρακάτω, να το παλέψω, να το προσπαθήσω, και έτσι μένετε στο χώρο και γίνεται. Αλλά κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό. Έτσι. Το είπατε πολύ παραστατικά πριν, και ο υπουργός και ο γραμματέας και το κτηματολόγιο και ποιος άλλος κρύβονται πίσω από ένα νόμο και κάποιες διατάξεις και σου λέει, α, αυτό είναι του Δήμου, δεν έχουμε εμείς. Γιατί όλο άμα δεν μας δίνεις οικονομικούς
2: να μην
0: χώρους,
2: έχει
0: πώς
2: ποτέ εδώ, ή μπορεί ποτέ να μην τον ενοχλήσει κανένα δημότης μου να του πει το πρόβλημά του.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δήμαρχε, τι άλλο? Γενικά είπαμε η σεζόν περιμένετε να είναι καλή, έτσι είπαμε το κλείνοντας. Σημαντικό. Τι άλλο βλέπουμε, πείτε μας με 3-4 λέξεις στην ευρύτερη περιοχή, όποιος θα έρθει επισκέπτης.
2: Δεν άκουσα, μπορείτε να επαναλάβω.
1: Όποιος επισκέπτης έρθει, τι άλλο θα δει πέρα από τη φιλοξενία, πέρα από τα. Έχετε τα αξιοθέατα, είναι το παλάτι του Νέστορα, έτσι, έχετε το του Τσικλητήρα το μουσείο.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μιας και μιλήσαμε, η αφορμή ήταν το Μεσσηνία, αυτή μεγάλη διοργάνωση αθλητική που έγινε. Δείχνει ότι ο τόπος αυτός είναι πρικισμένος και μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με διάφορα. Θα σου πω, με διάφορες δραστηριότητες που πραγματικά τον ανακουφίζουν, του δίνουν ενέργεια ώστε να συνεχίσει μετά την επιστροφή του στην καθημερινότητα να ανταποκρίνεται πλήρως στο δύσκολο έργο που επιτελεί ο καθένας. Θεωρώ ότι η περιοχή δική μας έχει τη δυνατότητα να τα συνδυάζει όλα αυτά. Θεωρώ ότι όποιος έρθει εδώ θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος, διότι έχει πραγματικά όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είμαστε μια περιοχή η οποία ακόμη, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 5 χρόνια ή 10, μπορεί και προσφέρει ένα προϊόν το οποίο είναι προσεγγίσιμο και για το μέσο Έλληνα.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά.
1: Λοιπόν, καλή πούμε, κλείνοντας, Δήμαρχε, πείτε μας και ένα αθλητικό.
2: Ότι την Πάτρα που απευθύνθηκα, να σας πω και κάτι έτσι προσωπικό. Εγώ, η οικογένειά μου έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στα ξενοδοχεία από το 1986-87 μέχρι τώρα ανελιπώς. Με το ίδιο αφημί, με την ίδια εταιρεία, με τα ίδια όλα. Απλώς περνάει από τη μια γενιά στην άλλη. Με την Πάτρα έχω ζήσει, δηλαδή με συνδέει, πολλοί πελάτες από την Πάτρα έχουν επισκεφθεί το ξενοδοχείο μας και την περιοχή μας. Και επίσης μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν και εγγράμματος, πάρα πολύ καλός χειριστής της ελληνικής γλώσσας, έκανε αρκετές δημοσιεύσεις σε μια εφημερίδα που έβγαινε τότε, νομίζω ότι βγαίνει ακόμη και σήμερα, την Πελοπόννησο.
1: Εδώ είσαστε, στο ραδιόφωνο αυτό είσαστε τώρα.
2: Πελοπόννησο, ακριβώς σας λέω, από το 1987. Δηλαδή, πρωτοσέλιδο στο Πελοπόννησο υπήρχε η γραφή. Στις γάργαρες, αμοχαλικοστρωμένες παραλίες, χωριού μας, έλεγε ο παπάς.
3: Ωραία, ωραία.
2: Εντάξει, λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, λοιπόν,
1: Δήμαρχε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ωραία, αυτό το τελευταίο ήταν και έγραφε ο πατέρας του.
1: Φοβερό,
0: στην Πελοπόννησο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Παρασκευή εμείς.
0: Παραλαμβάνω, για όσους δεν άκουσαν, αύριο, μεθαύριο και την Πέμπτη θα είμαστε συντονισμένοι. Καρδιά του Πελοπόννησος FM υπό τις οδηγίες του Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου θα χτυπάει στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, όπου θα διεξάγεται για τρεις μέρες το αναπτυξιακό συνέδριο της Εφημερίδας Πελοπόννησος, το φημισμένο πλέον RGC. Οι εκπομπές θα γίνονται από εκεί και θα είναι με διαφορετικό ύφος. Την Παρασκευή θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πάντα συντροφιά μας, θυμίζω, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, επιλογή γνώσης, η καλύτερη επιλογή για σας. Παντανάης 34 ή 26 10 22 33 99.
1: Ευχαριστούμε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Περισσότερα στοιχεία έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Πέρος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ιβάνα. Να πούμε ότι πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για τα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα Βορίζια, που δεν έχουν σχέση βέβαια με τις δύο οικογένειες που είχαμε, την αιματηρή Βεντέτα, τα οποία εκβιαστικά φάρπαζαν περιουσίες, κτήματα άλλων ιδιοκτητών και από εκεί λάβαναν παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα έχουν γίνει τρεις συλλήψεις μετά από εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί εις βάρος. Πρόκειται για έναν άντρα και τα δύο ανήψια του, ενώ έχουν συλληφθεί από την έρευνα και άλλα τρία άτομα που εμπλέκονται σε υπόθεση ζωοκλοπής. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική αυτή οργάνωση, τα μέλη της οικογένειας εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμού, εμπρισμού, φθορές σε καλλιέργειες, καθώς και σε απάτες, όπως είπαμε, με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ίσως αυξηθεί και ο αριθμός των συλληφθέντων και με το που θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση, αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, πέρα να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι επαφές της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν, που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάη. Όπως είπε, οι προβληματισμοί του Ιράν σχετικά με νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη διαβιβαστεί από το βράδυ στις ΗΠΑ, κάτι που επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα πως το ρολόι χτυπά για τους Ιρανούς, απειλώντας τους με αφανισμό. Ισχυρούς τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη κοστίσει στις εταιρείες παγκοσμίως τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω εκτείναξης των τιμών της ενέργειας και ο λογαριασμός εξακολουθεί να αυξάνεται σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Τουλάχιστον 279 εταιρείες, κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αναφέρει ότι ο πόλεμος τις ανάγκασε να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν το οικονομικό πλήγμα, μεταξύ αυτών αυξήσεις τιμών και μειώσεις παραγωγής. Άλλες ανέστειλαν μερίσματα ή επαναγορές μετοχών, έθεσαν προσωπικό σε αναστολή ή αναζήτησαν έκτακτη κρατική βοήθεια. Κρίσιμη διήμερη σύνοδος από σήμερα στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων οικονομικών αναταράξεων. Για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, έκανε λόγο η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίνα Γεωργίεβα, προσερχόμενη στη σύνοδο. Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου, είπε επίσης από το Παρίσι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά μετά τις επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο. Το Brent ξεπερνά από τα ξημερώματα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Απόλυες κατέγραψαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς και η αποδόση των ομολόγων πτώσει και στις ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ως ουσιαστική αφετηρία της πορείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, χαρακτήρισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Είπε πως στόχος είναι να πετύχει η Νέα Δημοκρατία, κάτι που κανείς στο παρελθόν δεν κατάφερε, μια τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία, ενώ τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το δυνατό χαρτί του κόμματος. Η αγωνία όλων είναι κοινή, η Νέα Δημοκρατία να γίνει καλύτερη και να ξανακερδίσει τους πολίτες που έχει χάσει, είπε επίσης στον Αθήνα 984 η βουλευτής του κόμματος Ζέτα Μακρύ. Με φόντο το συνέδριο, ανέφερε πως η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων αποτελεί φυσιολογικό και δημιουργικό στοιχείο της πολιτικής διαδικασίας. Στις 26 Μαΐου, η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το ανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», οριστικοποιώντας έτσι την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αποστάσεις την ίδια ώρα από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα Τσίπρα. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσο ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε μιλώντας στον Αντένα. Παρέμβαση του Πασόκ είχαμε για το θέμα των συντάξεων χειρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μόνο μιας εθνικής σύνταξης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν τόσο τη χειρία όσο και τη δική τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει πιστά τις περικοπές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αφού όχι μόνο διατήρησε αλλά με εγκυκλίους υλοποίησε τις περικοπές της συντάξης λόγω θανάτου, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός δεν δεσμευόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, διαρωτά τη Χαριλάου Τρικούπη, προτείνοντας άμεσο εξορθολογισμό των συντάξεων χειρίας και κατάργηση των μειώσεων. Υπάρχει για την κυβέρνηση ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει την αδερφή του την επικαρπία κοινή του που νοικιάζουν τα ΕΛΤΑ και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, διαρωτάται το Πασόκ, που επανέρχεται στην υπόθεση μετά από την χθεσινή ανακοίνωση του επικαλούμενου δημοσίευμα της ιστοσελίδας Περιοδίστα. Συγγεία σειρμάτου από το Μαξίμου και τον Υφυπουργό Εσωτερικών κύριο Σπανάκη για την υπόθεση εκείνη του που ενοικιάζει στα ΕΛΤΑ, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Πασόκ, καλώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετηθεί. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών έως την 5η σταθμή σε Πόλια, Αττική, Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελεύθερη σήμερα είσοδος στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που θα συνεχιστούν ως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Σε άλλα διεθνή, ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε σήμερα ανοιχτά της Κύπρου τον στολίσκο Global Summit για τη Γάζα, που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη τα οποία είχαν αποπλέψει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω έξι οι οργανωτές. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στη λωρίδα της Γάζας. Την Δετάρτη ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019 στα καλοκαιρινά camps του Δήμου Αθηναίων. Περισσότερα στο athina984.gr και να πάμε στον καιρό. Έθριος ημεροκαιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
8: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
9: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι, 1 με 2, στον Πελοπόννησος FM 103,9, σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλες. Στα μικρόφωνα πίσω, όπως κάθε μέρα, Προκόπης Κόγκος. Μαζί μου έχω Διονύση Στεφανό, προρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Και κοντά μας έχουμε και ό,τι χορηγό εκπομπής, την εταιρεία MBDO Consult, την οποία είναι η κατάλληλη χρονική περίοδο για να την εκμεταλλευτείτε σε εισαγωγικά, επειδή τρέχει πρόγραμμα 6 χρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδος και οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Όποια εταιρεία θέλει να εξυγχρονιστεί μπορεί να επισκεφτεί την MBDO Consulting, η οποία είναι δίπλα σε κάθε βήμα. Από έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι υλοποίηση επενδυτικού στοιχείου, τα πάντα όλα στο mbdo.gr μπορείτε να μπείτε για όλες τις λεπτομέρειες.

Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα. Είχαμε Σαββατοκύριακο με πλούσια δράση, με την ομάδα του Ατρόμητου να κάνει φιέστα, με την Παναχαϊκή να προχωρούν κάποια πράγματα. Λέγεται ότι θα είναι η εβδομάδα όπου θα έχουμε κάποιες πρώτες εξελίξεις επίσημες, γιατί είναι επίσημες, πολλά έχουν υποθεί. Έχουμε μεταγραφικά στον Προμηθέα, έχουμε την ήττα στο μπάσκετ της Ένωσης Γλαύκου στον τελικού ανόδου στην National League 2, έχουμε και την ήττα από την Παναχαϊκή στην National League 2, έχουμε διοικητικό συμβούλιο στον Απόλλωνα, έχουμε τον υποβιβασμό της ομάδας πόλο των γυναικών, των πραγματικά στις λεπτομέρειες, απέναντι λίγες η ομάδα του Βασίλη Κανελόπουλου, έχουμε επιτυχίες για τα παιδιά Στίβου της Αχαΐας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Λουτράκι. Έχουμε πολλά πολλά πραγματάκια.

Πάμε ποδοσφαιρικά να πούμε για τη Super League 1 ότι είχαμε αυλαία χτες με τα play-off. ΑΕΚ Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1 και την ίδια ώρα είχαμε ισοπαλία και για την ομάδα του Παναθηναϊκού με το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα προηγήθηκε 0-2. Οι πράσινοι στο τελευταίο τους match στη Λεωφόρο κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή να έρθουν 2-2 και έτσι έχουμε την τελική βαθμολογία που στέλνει πέρα την ΑΕΚ στην πρώτη θέση, στέλνει και τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση και στα προκριματικά του Champions League και τον ΠΑΟΚ στο Europa. Ο Παναθηναϊκός θα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό του Conference League.

0: Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το κουβάρι ποδοσφαιρικά. Πάμε να δούμε τι νεότερα έχουμε από το στρατόπεδο της Παναχαϊκής και φυσικά να δούμε και τα το τρίτο μήκρονο με τα πανηγύρια από τον Ανδρόμητο. Υπάρχει και πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ σήμερα στην Εφημερίδα Πελοπόννησος με τη νύχτα μέρα να γίνεται σαν τραχλέκα, παρότι δεν βοήθησαν και πολύ οι καιρικές συνθήκες, παρότι υπήρχαν ο καιρός όμως παρότι έκανε τα δικά, το κόσμος βγήκε και αποθέωσε στους ποταφιλτές, πανηγύρια, πυροτεχνήματα, δικαίωση για τον πρόεδρο του Ανδρόμητου, τον Νεκτάριος Κόνδρα, ο οποίος σήκωσε το κύπελο, όπως και ο τεχνικός Βασίλης ο Μπαλατής, και οι παίκτες γιόταν όλοι μαζί. Και αυτό που είναι έτσι σημαντικό είναι ότι ο Ανδρόμητος δεν χάνει χρόνο και ξεκινά από σήμερα κιόλας να σχεδιάζει την ομάδα στη γάμα εθνική κατηγορία. Μα πούμε και συνοπτικά τα αποτελέσματα. Καμία σημασία δεν έχουν, τελείως ιστορικά. Πήγα ως πούμε Βριακός 2-0 στην αυλαία των αγώνων της Α κατηγορίας στα play-off. Πάτρα και Αραδνός Αγίου Βασίλειου 1-0. Ατρόμητος Άρης, ένα παιχνίδι που δεν είχε καμία σημασία για τον Ατρόμητο 2-3. Και Εθνικός Αχαϊκή 0-4. Η Αχαϊκή στη δεύτερη θέση, η οποία ίσως και εφόσον υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει κάποια στιγμή ενδεχόμενο να διεκδικήσει κάποιο κενό που θα προκύψει στην νέα σεζόν στα εθνικά πρωταθλήματα. Πάμε να μιλήσουμε με τον φίλο και στην άλλη το μόνο μπάρα, τον μικρό Σωτηρόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στην Πάτρα, ήταν αυτός που επιμελήθηκε την εορταστική βραδιά του Ατρόμητου Ζαροχλαίκων στα Ζαροχλαίκα, και να μιλήσουμε και για Ατρόμητο αλλά και για Παναχαϊκή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ρόμπι.
0: Ο καιρός έκανε τα δικά του, αλλά ο Ατρόμητος δεν μάζεσαι, έτσι.
1: Ναι. Ναι, ευτυχώς κάπου γύρω στις 8.30, 8 και κάτι, σταμάτησε η βροχή, γιατί αν συνεχιζόταν θα υπήρχε πρόβλημα, και μας έκανε το χατήρι και έτσι ξεκίνησε η φιέστα με μικρή καθυστέρηση από την προγραμματισμένη ώρα. Αλλά νομίζω αυτό που κρατάμε είναι ότι μας έκανε το χατήρι, και έστω και με δυσκολία πραγματοποιήθηκε μια πρωτόγνωρη, θα έλεγα, φιέστα από την ομάδα του Ατρόμητου Πατρών για τα δεδομένα ομάδας από το τεχνικό. Εγώ προσωπικά το θυμάμαι να έχει γίνει πάλι στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή να αφηθεί εξέδρα στον δρόμο, δηλαδή στη γειτονιά του Ζεροκλήκου, στην οικία εκεί, με DJ, με μουσική, με πυροτεχνήματα, με την οθόνη από πίσω, με ποτό, φαγητό, τέλος πάντων όλα σε αυθονία από τη διοίκηση της ομάδας. Κάτι που δείχνει ότι ο Ατρόμητος είναι στη γάμα εθνική πλέον για πρώτη φορά στην του και θέλει να καθοδηγήσει, θέλει να μείνει και θέλει σιγά σιγά να αλλάξει και επίπεδο. Εκπροσωπώντας μια πολύ μεγάλη συνοικία όπως είναι το Ζεροκλήκου.
0: Θα σου πω το εξής, με επιτρέπεις μισό λεπτό. Είχα βγάλει την περασμένη εβδομάδα τον τεχνικό του Ατρόμητου, τον Βασίλη τον Παλατή, ναι, τον οποίο εγώ τον ξέρω αρκετά χρόνια όντας τεχνικός στις ακαδημίες του Άτλαντα.
1: Ναι.
0: Και επειδή πηγαίνω τα παιδιά μου εκεί, τον γνωρίζω φυσιογνωμικά και έχουμε χαιρετηθεί εδώ πάνω από 5-6 χρόνια. Και ξεχώριζε για τη δουλειά του από τις ακαδημίες του Άτλαντα, και δεν είναι τυχαίο και ο προβιβασμός στην πρώτη ομάδα, στην Ακράτα, ο Ατρόμητος και όλα τα υπόλοιπα. Μου είπε την περασμένη εβδομάδα μια τάκα που μου έμεινε που το φιλοξένησα στο ραδιόφωνο, ότι αν θέλει μια ομάδα του τοπικού μου λέει, να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική, πρέπει να δομηθεί σε οργανόγραμμα ΓΑΜΑ Εθνικής. Αν ναι, θέλει μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής να ανέβει Super League 2, πρέπει να δομηθεί Super League 2. Και έχει δίκιο.
1: Σωστό. Ολόσως αυτό, και ισχύει και για μια ομάδα Β' Εθνικής να πάει στα Β' Εθνική.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτή η οργάνωση έχει να κάνει με την επικοινωνία, έχει να κάνει με πολλά πράγματα.
1: Είναι με τα πάντα. Είναι από τη μικρή λεπτομέρεια μέχρι και το πιο ασήμαντο. Είναι το πιο σημαντικό, να το πω εγώ σωστά. Ο Ατρόμητος, έτσι όπως ήταν δομημένος, ήταν μια ομάδα στα πρότυπα ΓΑΜΑ Εθνικής. Δηλαδή μόνο και μόνο το επιτελείο το οποίο έχει. Δεν ξέρω αν πολλές ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής το έχουν αυτό.
0: Ούτε έχω το ξέρω.
1: Και δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ομάδα, για να μην παρεξηγηθούμε, γενικά. Έχει μια διοίκηση που απαρτίζεται από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάθεση, όρεξη εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, σύν τις προσθήκες του Νεκτάριου Κόνδρα τα τελευταία χρόνια κτλ. Αλλά υπάρχουν και οι ιστορικοί που λέω παράγοντες της ομάδας που είναι πολλά χρόνια εκεί και θα συνεχίσουν να είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Ατρόμητος δεν μπορεί να μείνει ποτέ αβοήθητος. Δεν ξέρω τι θα κάνει του χρόνου. Σιγά μα θα καταφέρει να μείνει και να καθιερωθεί στην κατηγορία, που το ευχόμαστε φυσικά για τον πρόεδρο της Πάτρας και της Αχαΐας, αλλά οι βάσεις υπάρχουν για την ομάδα του Ατρόμητου. Αυτό είναι το σημαντικό. Και όπως σωστά είπε ο Βασίλης ο Μπαλατής, συμφωνώ μαζί του, ναι, το οργάνωσε το Ατρόμητο ήταν ομάδας ΓΑΜΑ Εθνικής για να φτάσει εκεί.
0: Σωστά.
1: Και σου λέω και πάλι, η Φιέστα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανασυναντήσει. Και ευχαριστώ φυσικά με την ευκαιρία που μου δίνεις πάλι τους ανθρώπους του Ατρόμητου, Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Εγώ πλέον είμαι στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά μου έκαναν την τιμή, με φώναξαν οι άνθρωποι και φυσικά και εγώ που κανόνισα και ήμουν εκεί.
0: Ναι, χαρά. Ο Ατρόμπιος, από ό,τι μαθαίνω, πάντως για να πάμε και σε επίπεδο ρεπορτάζ που μου αρέσει, νομίζω θα δώσει τα χέρια με τον Βασίλη Μπαλαντή. Εγώ που τον ρώτησα, μου είπε ότι θέλουμε και οι δύο, θεωρώ πως θα γίνει. Αυτό μαθαίνω, ότι ναι, θα προχωρήσουμε Μπαλαντή.
1: Εντάξει, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ τις λίγες μέρες που βρέθηκα στην Πάτρα και όσο μπορούσα να λύσω, προτεραιότητα είναι αυτή. Έτσι, να μείνει ο Βασίλης. Τώρα προφανώς θα γίνουν συζητήσεις και αν βρεθεί η χρυσή τομή, ενώ δηλαδή δύο πλευρές να συμφωνήσουν για 9 χρόνια, λογικά ο Βασίλης θα είναι. Αλλά σε εκκρεμούν τώρα οι κουβέντες και όλα αυτά τα οποία θα πάρουν τώρα σειρά αφού η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά μαθαίνω γενικά ότι θα γίνουν πράγματα σύντομα.
1: Η πρόθεση είναι θετική όμως. Ναι.
0: Ναι, και θα γίνουν και πράγματα σύντομα. Γιατί πρέπει
1: για
0: να μην χάσει χρόνο ο Ατρόμητος.
1: Έτσι είναι. Γιατί στο σενάριο που μείνει ο Βασίλης, πρέπει να δουν το ρόστερ και τι ελλείψεις θα έχουν. Ή στο σενάριο που δεν μείνει ο Βασίλης και θα αναλάβει μετά και πώς θα κινηθεί η ομάδα. Είναι όλα αυτά.
0: Σωστά. Πάμε σε Πανεχαϊκή. Τι μαθαίνεις? Εγώ πάντως με ανθρώπους που μίλησα την περασμένη εβδομάδα μου είπε ότι περιμένετε και την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή αυτή που ξεκίνησε χθες, θα έχουμε εξελίξεις. Οπότε πιθανολογώ ότι μέχρι την Παρασκευή, πιθανολογώ, όλο και κάτι θα γίνει.
1: Ναι. Εντάξει, όντως αυτό λένε οι άνθρωποι της ομάδας, ότι είναι δρομολογημένο το ζήτημα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, ότι έχει μπει στις δράγες του και οδεύει προς το τελικό προορισμό της ολοκλήρωσης με τη συμφωνία. Τώρα από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Αφού δεν έχουμε ξεκάθαρα πράγματα από την πλευρά της ΠΑΕΚΙ, το ρεπορτάζ τρέχει, πάντα θα υπάρχει, πάντα θα το κάνουμε, πάντα θα μαθαίνουμε. Τώρα αν αυτό που μαθαίνουμε ισχύει ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, αλλά ρεπορτάζ κάνουμε. Το λέω αυτό γιατί, για να κρίνουμε 100% τι θα συμβεί και να έχουμε μια άποψη, να δούμε ποιος ή ποιος, έτσι.
0: Σωστά.
1: Πώς θέλω να καταλήξω λοιπόν, ότι ναι μεν προκύπτει πως η Παναχαϊκή είναι κοντά στην εξέβρεση λύσης και από εκεί και πέρα τώρα ποια είναι αυτή η λύση. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ρεπορτάζ που έχω κάνει στο Μόνο Μπάλα και μπορεί οποιοδήποτε να τρέξει, έχω φωτογραφίσει ποια είναι η λύση που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι αυτή που γράφει και σήμερα ο Βαγγέλης ο Γερογιάννης και αναφέρεται σε συγκεκριμένο όνομα στο σημερινό φίλο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Άσχετα αν η Παναχαϊκή το διαψεύδει και ο ίδιος ο άνθρωπος το διαψεύδει, υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν μπορούν να διαψευστούν όμως. Τι εννοώ? Δηλαδή στο γήπεδο προημερών θυμάσαι και βρεθεί ένας άνθρωπος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ποτέ δεν μάθαμε την ταυτότητά του. Εγώ λέω ότι ενδεχομένως είναι αυτός που έγραψε σήμερα ο Βαγγέλης στην εφημερίδα. Αυτός ο οποίος θεωρώ ότι είναι και εγώ την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που διαψεύδουν οι άνθρωποι, το σεβόμαστε, το ακούμε, οκ. Okay. Δεν σημαίνει όμως ότι το υιοθετούμε κιόλας στο 100%. Δεν το λέω κακό προαίρετα, το λέω εντελώς καλό προαίρετα αυτό. Και εμείς τη δουλειά μας να κάνουμε. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ θεωρώ ότι η λύση είναι αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς πλαισιώνεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, από ποιους ανθρώπους και τι οικονομικές δυνατότητες θα έχουν, είναι πάλι μια
0: ιστορία.
1: Και
0: αυτό που είπες το τελευταίο είναι σημαντικό, και η πλαισίωση αλλά και οι οικονομικές δυνατότητες.
1: Εννοείται, γιατί αν όντως τελικά είναι η λύση αυτή, προσωπικά αυτή εκτιμώ ότι είναι, και αυτή τουλάχιστον πληροφορώ από το ρεπορτάζ που έχω κάνει και στην Αθήνα, να σου πω δηλαδή και έτσι για να καταλάβει το κόσμο τι εννοώ, ρεπορτάζ πλέον, αφού δεν είμαι στην Πάτρα, το κάνω και εδώ. Και εδώ εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιρικοί άνθρωποι, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια, και υπάρχουν και περισσότεροι ποδοσφαιρικοί από την Πάτρα.
1: Μπράβο, υπάρχουν περισσότεροι και στο φινάλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος που γράφει και σήμερα από την εφημερίδα του Στροκόπη, εδώ δραστηριοποιείται ο άνθρωπος στο Γλυφάδα. Δεν δραστηριοποιείται στην Πάτρα. Έτσι, να το πούμε κι αυτό. Άρα λοιπόν, το κομβικό από εδώ και πέρα είναι να δούμε ποιος ή ποιοι τον πλαισιώνουν και τι οικονομική δυνατότητα υπάρχει. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Και αν είναι αυτό το οποίο περιγράφει σήμερα λίγο ο Βαγγέλης ο Γερογιάννης, ότι δεν είναι μια απλή ποδοσφαιρική επένδυση, είναι ένα συνολικό project το οποίο έχει να κάνει με ενδεχομένως με επένδυση στις ακαδημίες, σε επένδυση στο γήπεδο και τα αντικειμενικά. Όποιος ασχοληθεί με το ποδοσφαιρικό, με το τιμόνι της ποδοσφαιρικής ομάδας, δεν μπορεί να το κάνει μόνο με αυτό καθεαυτό. Θα πρέπει να επενδύσει. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα σοβαρό project και στις ακαδημίες και στο γήπεδο, και εδώ πρέπει να ρυθμιστούν και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να σου απαντήσω ξεκάθαρα γιατί δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα. Δηλαδή, αν κρίνω από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι, οκ, και εγώ έχω μάθει και έχω συλλέξει πληροφορίες, είναι πράγματι πολύ σοβαρός στο κομμάτι που ασχολείται, έτσι. Δηλαδή, άλλο το να αναλάβεις τη διοίκηση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας και άλλο να ασχολείσαι με τον ποδόσφαιρο από άλλο μετερίζει, να το πω έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα λοιπόν, αν δεν δω εγώ προσωπικά ποιοι τον πλαισιώνουν σε αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ να πάρω θέση ούτε να σου πω το κάτι παραπάνω. Αν είναι έτσι όπως θα λέει ο Βαγγέλης, μακάρι, όλοι αυτό θέλουμε στο φινάλε, δηλαδή να είναι μια λύση η οποία να βλέπει μακροπρόθεσμα, να μην βλέπει δηλαδή μόνο το αύριο και τι θα κάνουμε και πώς θα γίνει. Γιατί πραγματικά κάτι τέτοιο χρειάζεται. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ένα πλάνο, θα έχουν ένα project το οποίο θα, πώς να το πω, παιδί μου, θα εγγυάται ότι η ομάδα δεν θα είναι σαν σερβί τα γάμα εθνική, ούτε θα είμαστε κάθε λίγο και λιγάκι και σε κάθε τέτοια εποχή να ψάχνουμε τον επόμενο. Να υπάρχει ένα πλάνο επαναφοράς της ομάδας σε υψηλές κατηγορίες. Μακάρι να είναι έτσι. Ευχόμαστε. Προσωπικά δεν έχω όμως, ξαναλέω, για να είμαι και ξέρεις, και απόλυτα ειλικρινής απέναντι και απέναντι στον κόσμο, δεν έχω εικόνα για το ποιο τον πλαισιώνει. Εφόσον ξαναλέω είναι αυτός που λέω και εγώ και ο Ευαγγέλης και
0: νομίζω ότι κοντός ψαλμός, Γιώργο, θα πρέπει σύντομα να έχουμε νεότερα. Και γιατί και όλη αυτή η παραφιλολογία και οι διαψεύσεις και οι συζητήσεις και οι δικηγόροι που πλέον έχουν εμπλακεί από ό,τι μαθαίνουμε στο τραπέζι, μόνο καλό δεν κάνουν. Και επιπλέον και το άλλο που το είχαμε σχολιάσει, δεν νομίζω ότι περνάει ο καιρός.
1: Ναι, περνάει ο καιρός. Την Παναχαϊκή δεν έχει χρόνο. Δηλαδή, αν πούμε ότι μπαίνουν άνθρωποι να αναλάβουν τις φύγες της ομάδας, καταλαβαίνεις ότι η ομάδα του χρόνου πρέπει να πάει για πρωτάθλημα. Έτσι, τώρα μην τα αστρογγυλεύουμε.
0: Ναι, μην πάμε τώρα για να βγει Πέμπτη.
1: Ναι, άμα λοιπόν συζητάμε για κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει χρόνο. Πρέπει αύριο που λέει ο λόγος να τρέξουν εξελίξεις, ποιος θα είναι προπονητής, αν θα είναι ο Αντωνόπουλος ή άλλος. Τι παίχτες θα έρθουν, ποιοι παίχτες θα μείνουν και πώς η ομάδα τέλος πάντων θα ακυρωθεί σε όλα τα επίπεδα και να πάει να διεκδικήσει τον τίτλο. Δεν υπάρχει.
0: Όπως ξέρεις και εσύ, όλα αυτά γίνονται Μάιο-Ιούνιο. Μην ξέρουμε, μην φάμε δηλαδή να περιμένουμε 15 Ιουνίου για να δούμε αν τελικά θα έρθει ο Χ να συζητήσουμε και να ξανασυζητήσουμε.
1: Και επειδή η ομάδα την τελευταία φορά που ανέβηκε από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Β' τότε με Σταθάκη και τους Αμερικανούς, επειδή φτιάχτηκε η ομάδα 15 Αυγούστου, 20 Αυγούστου, αν θυμάστε τελευταία ώρα την πήγε και έπαιξε και Κύπρο και πρωτάθλημα μετά και βγήκε, δεν σημαίνει ότι θα γίνεται κάθε φορά το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Τότε έτσι και πέτυχε κιόλας, οκ, αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να χτίζεται 15 Αυγούστου, άρα πρέπει τώρα να τελειώνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να ξέρουμε δηλαδή που βαδίζουμε και να δούμε πώς θα πάει.
0: Μάλιστα. Γιώργο, αυτά. Πήγε 1 και 30. Σχόλιο για το αν απέδωσε δικαιοσύνη τελευταίο η βαθμολογία Super League 1. 1 η ΑΕΚ, 2 ο Ολυμπιακός, 3 ο ΠΑΟΚ. Κατά τον Παναθηναϊκό ήταν 4 γνωστό ούτως ή άλλως.
1: Συμφωνώ. Μάλλον, ναι, έτσι είναι. Απέδωσε δικαιοσύνη. Γιατί η ΑΕΚ ήταν η πιο σοβαρή ομάδα από όλες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εγώ δεν θα πω αν έπαιξε ή όχι εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Νομίζω δεν έπαιξε, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Είχε ουσία, είχε σοβαρότητα, πήρε τα ματς που έπρεπε να πάρει και είχε και διάρκεια σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ο Ολυμπιακός σχέση με τον ΠΑΟΚ στα κρίσιμα έδειξε και αυτός επίσης περισσότερη διάθεση, έβγαλε με μεγαλύτερη εμπειρία αν θέλει κάποιες στιγμές. Είχε περισσότερες λύσεις γιατί και ο ΠΑΟΚ μετά τα Χριστούγεννα είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς που τον άφησαν πίσω αναγκαστικά. Άρα λοιπόν ναι, ΑΕΚ πρώτο, Ολυμπιακός δεύτερος, ο ΠΑΟΚ τρίτος, νομίζω αυτή είναι η σωστή σειρά. Πιο δίκαιη μάλλον να το πω σειρά.
0: Και στα γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, εγώ είδα και κάτι άλλο. Το Ολυμπιακός δεν ενισχύθηκε τον Ιανουάριο. Και ειδικότερα μετά από την επιστροφή του LKB που απέδειξε η ιστορία ότι αν δεν τα βάζει αυτό δεν τα βάζουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές στη Φαρέτρα.
1: Ναι, και εκεί ήταν κομβικό γιατί ο LKB γύρισε κουρασμένος από το Κόπα Αφρικα. Ο Ολυμπιακός πήρε δύο παιδιά εκεί από τη Ρίο Άβε οι οποίοι δεν απέδωσαν και για την επίθεση. Γι' αυτό λέω ότι δίκαια έχουν τα αθλήτρια και πανάξια, δεν νομίζω ότι είχε χωράει συζήτηση. Αλλά στις λεπτομέρειες ο Ολυμπιακός ήταν ίσως πιο ουσιαστικός από τον ΠΑΟΚ και πήγε την δεύτερη θέση. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα σου πω κάτι πρώτο για να κλείσω. Ήταν σε 0-2 στο 70 με αυτόν τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και έρχεσαι 2-2, εντάξει, δεν βάζεις τα χεράκια σου, δεν θα ματάκια.
0: Φταίς και εσύ, φταίς και εσύ. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε να ξανασυζητήσουμε. Καλό μεσημέρι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς.

0: Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
3: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μακαρφωμένη με στα μάτια σου όλοι εμείς, φωτιές ανάβαμε εναρθείς να ζει.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο και πάμε παρέα μέχρι και τις δύο εδώ στο εντός εκτός έδρας και στον Πελοπόννησο FM. Είπαμε για τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, πάμε σαν μπασχετικά εκεί όπου είχαμε διπλή αγωνιστική δράση και Παναχαϊκή και Ένωση Κλάχου, αλλά έχουμε και εξελίξεις και στα του Προμηθέα, όπου ο Γιώργος Δόβρας πιάνει δουλειά τέλος Μαΐου και προχωράνε και τα μεταγραφικά θέματα αλλά και το θέμα του τεχνικού επιτελείου. Έχουμε Κώστα Λαμπρόπουλο να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Προκόπη, καλό μεσημέρι σε εσένα, στους ακροατές μας.

0: Για λέγε, τι έχουμε από πρώτον Προμηθέα, πρώτη ομάδα.
1: Ο Γιώργος Βόβρας θα ανακοινωθεί όπως όλα δείχνουν στο τέλος του μήνα, μετά τις 25 Μαΐου, γιατί υπάρχει κάποια υποχρέωση από ό,τι πληροφορηθήκαμε με την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, και θα αναμένεται να πιάσει δουλειά. Βεβαίως σίγουρα έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, θα τα δούμε αυτά πώς θα εξελιχθούν και στην πράξη για μεταγραφικά, προετοιμασία και όλα αυτά. Μαζί του θα φέρει τον Μιχάλη Μιχελάκο, όπως αποκαλύπτουμε σήμερα στην Πελοπόννησο, νέο του συνεργάτη, νέο βοηθό. Πληροφορήθηκα ότι αποχωρεί ο Νίκος Αρβανίτης από το στάφ, ο Κώστας Ντούβας θα παραμείνει με έναν εξειδικευμένο ρόλο. Και σε ό,τι αφορά το ρόστερ, όπως έχουμε πει, μάλιστα πρώτοι το αποκαλύψαμε και για τον Νίκο Δίπλαρο και για τον Χάρη Παρασκευόπουλο, και για τον Κένταλ Κόλμαν, οι οποίοι είναι τρεις παίκτες που θα είναι στο ρόστερ την αγωνιστική περίοδο εκτός απρόπτου. Υπάρχει θέληση να παραμείνει και ο Χάμοντς, θα δούμε τώρα βέβαια κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, γιατί μπορεί να έχει κάποια άλλη πρόταση. Ο παίκτης ο Προμηθέας πάντως θέλει να τον κρατήσει. Δεν θα συνεχίσει ο Χάρης, θα αναζητηθεί κάτι άλλο στην περιφέρεια, μάλλον δύο κοντοί, για να μιλήσουμε για τους Αμερικανούς και τους ξένους, δύο κοντοί που θα σηκώσουν και το σκοράρισμα, ένας φόργουρ, ένα τριάρι, ένας all around forward, μπορεί να είναι και ο Χάμονς, και δύο ψηλοί, δηλαδή έξι παίχτες συν ένας στη διάρκεια της σεζόν, ανάλογα σε ποια θέση κρίθει ότι πρέπει να γίνει η απόκτηση, και ή εξ αρχής με 7 ξένους παίκτες στην προετοιμασία. Νομίζω ότι παίκτες όπως ο Καπετάκης που επιστρέφει και μετά από μια πολύ καλή σεζόν και με τον Προμηθέα 14 και με τους Σοφάδες έπαιξε τα μισά εκεί, και ο Κομιανίδης που έκανε σούπερ χρονιά με τον Προμηθέα 2014 θα είναι στο ρόστερ. Λογικά και ο Πρέκας, μάλλον ο Λάγιος και ο Σταυρακόπουλος, ή ένας από τους δύο θα δοθεί δανεικός. Δεν αποκλείται και στον Έσπερο, αν στην Ένωση ανέβει, ξεπεράσει το εμπόδιο της ομάδας του Κρόναγιου Δημητρίου στους τελικούς στην National League 1, έτσι. Αυτά είναι σενάρια, έτσι, και για τον Κόρυβο έχει ακουστεί ότι μπορεί να δοθεί εκεί κάποιος παίκτης, όπως είχε δοθεί παλιότερα ο Πλότας, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη, και να δούμε την τελική προσφορά του Άρη. Έτσι, σίγουρα αν είναι κάποια προσφορά Προκόπη, όπως ήταν η προσφορά του Πάουκ για τον Μπαζίνα, δεν μπορεί να αρνηθείς. Έτσι, αν είναι μισό εκατομμύριο τώρα συν προσφορά, δύσκολα μπορεί να πει κάποιος όχι. Αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία. Και σίγουρα μπορεί να έρθουν και ένας-δύο Έλληνες παίκτες πρώτης γραμμής.
0: Πέρα από το Δίπλαρο.
1: Ναι. Κυκλοφορεί έντονα το σενάριο της επιστροφής του Λευτέρη Ματζούκα, πρέπει να σου πω. Το έχουμε σήμερα και στην εφημερίδα Πελοπόννησης το σχετικό σενάριο, και κάποιοι άλλοι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν, όπως ο Κακλαμανάκης, όπως ο Περσίδης αν δεν συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Θα διαβάσετε κάποια ονόματα που έχουμε γράψει σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησης, να μην αποκαλύψω περισσότερα.
0: Κοίταξε, ο Ματζούκας αν έρθει θα βρει και ρόλο και χρόνο.
1: Ναι, μαζί με έναν Αμερικάνο στο 3. Νομίζω ότι και μπορεί να παίξει και λίγο στο 4, έτσι, μπορεί να βρει και ρόλο και χρόνο. Να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται, βέβαια. Έτσι.
0: Λοιπόν, Κώστα, πάμε λίγο αυτά. Και σε Προμηθέα.
1: Νομίζω δεν έχουμε
0: παρά πολύ. Προμηθέα 14 δεν έχει κάτι να πούμε για Προμηθέα 14.
1: Θα είναι σε συνάρτηση με το τι θα γίνει στην επαγγελματική ομάδα. Στην επαγγελματική ομάδα.
0: Πάμε λίγο στο κομμάτι της Ένωσης Γλαύκου, που όπως γράφεις και εσύ έπαθε πασπαλίτιδα, έτσι.
1: Ναι, εμείς που είμαστε και παλιοί, που ζήσαμε για το Final Four του Tel Aviv το 1994, θυμόμαστε τον Ζάρκο Πάσπαλι να στοχεί, ένας καλύτερος παίκτης εκείνης εποχής στην Ευρωλίγκα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τότε. Είχε στοχήσει σε κρίσιμες βολές για τον Ολυμπιακό στο φινάλε και το είχε πάρει μπανταλόνα τότε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το τρίποδο του Κότου Τόμψον. Αυτό ακριβώς έπαθε η Ένωση. Νομίζω ότι αν δεν είχε χάσει 14 βολές θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα του αγώνα. Χάθηκε σε κάθε περίπτωση μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή είναι κρίμα, γιατί και η Ένωση εκτός από τις βολές πλήρωσε και το κακό της ξεκίνημα στο παιχνίδι. Βρέθηκε με διψήφιες διαφορές πίσω, το γύρισε το παιχνίδι, το ισορρόπησε. Ήταν άστοχη από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δεύτερο παιχνίδι Τετάρτη, 6 ώρα στην Μπάντρα, στην Αποθήκη. Και ο μόνος στόχος το 2-2. Αλλιώς τελειώνει η σειρά και η Ένωση θα κάνει αυτό που κάνει και η Παναχαϊκή, θα πάει στα μπαράζ των δεύτερων αθλητών.
0: Μάλιστα. Θεωρώ και εγώ ότι η Ένωση έχει τη δυνατότητα με βάση ρόστερ και αυτά που είδα από το live streaming να κερδίσει, να κάνει το 2-2 και από εκεί και πέρα θα κάνουμε άλλη συζήτηση. Πάμε λίγο και την Παναχαϊκή, η οποία πραγματικά και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Πολλές χαμένες βολές έχασε, πολλές χαμένες βολές είχε ο Άλεν. Έτσι, αν δούμε
0: το, από τους κορυφαίους παίκτες.
1: Ναι. Και πήγε στράφη και εμφάνιση του Κογιόνι, ο οποίος έκανε double-double, 19 πόντοι, 15 rebound, ήταν πολύ καλός απέναντι στο Ντούτζι Αράκη. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έτσι είναι το μπάσκετ, η Ένωση πάει τώρα για το 2-2.
0: Πάμε τώρα η Παναχαϊκή.
1: Η Παναχαϊκή θα πάει για τη, στα μπαράζ των δευτεραθλητών, 30 ή 31 Μαΐου, να δούμε ποια έδρα θα επιλεγεί. Ουδέτερη έδρα, να δούμε αν θα είναι εντός νομού, αν π.χ. θα είναι η Ακράτα ή αν θα είναι κάποιο άλλο κλειστό γυμναστήριο, ξέρω εγώ, Λαμία ή κάπου αλλού. Θα το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Και θα ξέρουμε και τον αντίπαλό της, βέβαια.
0: Αυτό πήγαινε, τον αντίπαλο, πώς προκύπτει.
1: Ναι, θα γίνουν γνωστά αυτές τις λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Παναχαϊκή ήταν πάρα πολύ καλή χθες. Παρακολούθησα το παιχνίδι διαδικτυακά. Ήταν μέσα στο παιχνίδι για 37 λεπτά. Τακτικά κέρδισε, πρέπει να σου πω. Δηλαδή το πήγε το παιχνίδι ο Θανάσης Λιώνας εκεί που ήθελε. Αλλά τελικά στην πράξη βάλαν δύο μεγάλα σουτ ή του των Γαργαλιάνων. Έχασε δύο σουτ, δύο lay-up η Παναχαϊκή. Έτσι είναι το μπάσκετ. Πήρε τη νίκη τελικά η ομάδα των Γαργαλιάνων. Είναι πλασματική διαφορά, βέβαια, που μεγάλωσε τέλος. Υπήρξε μια απογοήτευση, υπήρξαν και κάποιες μικροσυμπλοκές μετά το τέλος του αγώνα. Από ό,τι είδαμε, κάποιος, πιθανότατα είναι ο παδός των Γαργαλιάνων, κάτι άνοιξε κουβέντα με την κερκίδα της Παναχαϊκής, γιατί είχε κόσμο η Παναχαϊκή. Πήγε παίκτης της Παναχαϊκής, αν βλέπω καλά στο βίντεο, είναι ο Νικολάου. Και κουβέντα στην κουβέντα εκεί έγινε μια μικροσυμπλοκή. Τέλος πάντων, τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων. Υπάρχουν όλα αυτά καταγεγραμμένα στο βίντεο, βέβαια. Θα πάει στα μπαράζ των δευτεραθλητών η Παναχαϊκή για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Της δίνεται μια ακόμα τελευταία ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και μπασκετικά είχαμε χθες και Ευαγγέλη Λιόλιο στην Πάτρα, έτσι.
1: Ήταν η γιορτή του προφήτη Ηλία. Πολύ ωραία εκδήλωση στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο της Παναγίας Αλεξότητσας. Το λόγο πήρε πρώτα ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Τάκης Πετροβούλος και του ζητήθηκε από τον πρόεδρο του προφήτη Ηλία, τον Δημήτρη Ρασάνη και τα άλλα σωματεία που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση να βοηθήσει λίγο με τη στεγανοποίηση της οροφής, με το παρκέ. Και δεσμεύτηκε ότι θα το πράξει αυτό ο Δήμος Πατρέων. Και μάλιστα εκεί πήρε και ο Βαγγέλης Λιόλιος στο μικρόφωνο και είπε εφόσον ανταποκριθεί ο Δήμος και εμείς θα βοηθήσουμε να μπει ένας καινούργιος σαν ΕΟΚ, σαν Ομοσπονδία, να μπει ένας καινούργιος φωτεινός πίνακας στο γήπεδο. Και μάλιστα έλεγε ο Δημήτρης ο Τρασάνης μετά την εκδήλωση ότι αυτά αν συμβούν θα είναι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και από την άνοδό μας στην Α1SK.
0: Μάλιστα. Βασχετικά έχει μείνει εκκρεμότητα Α1, Α2, Κώστα.
1: Έχουμε την Τετάρτη. Έχουμε την Τετάρτη παιχνίδια. Θα τα πεις εσύ αυτά. Γιατί έγιναν χθες παιχνίδια. Κέρδισε και στα play-off και στα play-out. Και κέρδισε η Ολυμπιάδα τον Κεραυνό. Οπότε πάει η σειρά σε ένα ακόμα παιχνίδι. Η Δήμη έχασε από τον Ηρακλή Πύργο εκτός έδρας. Έχουμε δρόμο ακόμα. Προκόπη και τον Ιούνιο μαζί με το κύπελλο της ΕΣΚΑΗ θα έχουμε αγωνιστική δράση στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΗ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ένα σχόλιο θέλω πολιστικό. Γιατί βλέπω και ένα άρθρο του κυρίου Τσίγκα στην εφημερίδα σήμερα σχετικά με την ΕΠ.
1: Ένα πολύ ωραίο άρθρο. Πραγματικά, εγώ προσυπογράφω αυτή τη φιλοσοφία. Γενικά και με ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια στη δημοσιογραφία. Είμαι πολλές φορές όταν ακούω σωματεία να λένε πώς θα βγάλει το ένα το μάτι του άλλου, αντί να κοιτάει το κάθε σωματείο τη δική του πορεία, βγαίνω από τα ρούχα μου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κύριο Τσίγκας, ο οποίος είναι ένας επιστήμονας, καρδιολόγος, επιφανής γιατρός, και είπε, παιδιά, εμείς αντί να κοιτάμε στην πάτα πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου ή πώς θα, μάλλον, πώς το λέει, πώς θα πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Αυτό κοιτάμε στην Πάτρα, να κοιτάμε πώς θα αποκτήσουμε όλοι περισσότερες κατσίκες. Είναι φοβερή ατάκα και κάναμε χρήση αυτής της ατάκας. Έτσι πρέπει να κινηθούν και ο ΝΟΠ και η ΝΕΠ τα επόμενα χρόνια, να υπάρχει συναγωνισμός πάντα, πρέπει να υπάρχει συναγωνισμός για να, αλλά όχι, ξέρεις, κόντρα και μαχαιρώματα, για να μπορούν να και επίσης οι ομάδες να λειτουργήσουν και να επανέλθουν έτσι όπως πρέπει και να λειτουργούν όπως πρέπει. Και να έχουν τα παιδιά τα δικά μας να μην φεύγουν στην Αθήνα. Υπάρχει αιμορραγία.
0: Είναι κάτι, Κώστα, κοίταξε να δεις. Κοίταξε για το λαμπάτο του Άγγελο του ΝΟΠ. Μαθαίνω ότι έχουν υπάρξει κρούσεις από ομάδες Αθήνας. Κοίταξε να δεις. Όπως λες εσύ λίγο νωρίτερα τώρα, γιατί αυτό το συζήτηκα και με ανθρώπους του Πόλου και λέξω ότι δεν μπορεί να πει όχι ο Προμηθέας στο ποσό που δίνει ο ΠΑΟΚ. Ο πλούσιος πλέον εδώ και λίγο καιρό.
1: 650.000 ευρώ το κόπι.
0: Ναι, όταν λοιπόν του Λαμπάτου μπορεί να του πει μια ομάδα την Αθήνα 30-40 χιλιάρικα και εδώ ο ΝΟΠ ταβάνει να του πει 20.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει σε αυτό που λες μια υποσημείωση ότι ναι, φεύγει ο Μπαζίνας, αλλά από πίσω υπάρχει μια θυγατρική ομάδα η οποία έχει άλλους 10 υπό εξέλιξη Μπαζίνας.
0: Ας πούμε, ναι, εντάξει, και ο ΝΟΠ, συγγνώμη που ναι, το λέω.
1: Και τα χρήματα που θα πάρει ο Προμηθέας θα τα ρίξει στην ομάδα. Για να λειτουργήσει το Προμηθέας Πάρκ, να λειτουργήσει τις υποδομές του, να πληρώνει τους προπονητές του. Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Δεν είναι Κώστα, συγγνώμη που το λέω. Αυτό είναι αυτονόητο. Ναι. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι
1: αυτονόητο.
0: Ο κάθε ΝΟΠ θα πάρει λεφτά και θα βάλει την τσέπη του κανένα ή θα το επενδύσει για να βγουν και άλλα παιδιά. Δηλαδή, αυτό τουλάχιστον.
1: Εντάξει, Προκόπη μου, στο παρελθόν έχουμε δύο ομάδες της Πάτρας. Δεν λέω για τον ΝΟΠ. Ναι. Έχουμε δύο ομάδες της Πάτρας που έπαιρναν και επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις.
0: Εντάξει, αυτό
1: και ξαφνικά είδαμε χροκοπίες.
0: Μιλάς τώρα στις παλιές εποχές, στις καλές
1: δίκες. Ναι, στις παλιές εποχές που υπήρχε ακόμα περισσότερο χρήμα. Έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: εντάξει,
1: που δεν θα έπρεπε λοιπόν να χροκοπήσουν ΚΑΕ και ΠΑΕ της Πάτρας. Σωστά. Αυτό λέω. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν μια ομάδα που δίνει τον Μπαζίνα, καλά κάνει και τον δίνει, γιατί δεν κόβει και το μέλλον του παιδιού, αλλά τα χρήματα που παίρνει τα ρίχνει πάλι στην ομάδα. Για να βγάλει άλλους 10 μπαζίνες. Αυτή η φιλοσοφία πρέπει να είναι στις ομάδες μας. Και στο Πόλο και παντού.
0: Συμφωνώ. Αλλά όμως σου λέω ότι είναι από ένα σημείο και πέρα. Δηλαδή τον Ηλία τον Αγγελόπουλο, ενώ έκανα την πρόταση πέρσι. Έχουν γίνει πράγματα δηλαδή. Αλλά δεν είναι εύκολο όμως όταν μπαίνουν τα χρήματα και είναι και αυτό που πες με το μέλλον του παιδιού. Σου λέει στην Αθήνα θα εξελιχθώ, στη Θεσσαλονίκη θα εξελιχθώ. Και
1: έχω
0: εδώ
1: πιο πολλές πιθανότητες να παίξω και τις εθνικές ομάδες. Εντάξει, σίγουρα.
0: Η εθνική ομάδα είναι.
1: Ευρώπη,
0: ναι. Τα φιλικά, η Ευρώπη είναι πολλά. Ναι. Ναι, είναι τα σχολεία, τα ιδιωτικά που έχουν λειτουργήσει δέλεα για πατρινούς πολίτες, Κώστα.
1: Ναι.
0: Που λένε ότι έλα εδώ και θα σε πάω στο τάδε ιδιωτικό σχολείο. Όπου και αυτό το υπολογίζουν κάποιοι γονείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Για τον ΝΟΠ θα τα πεις εσύ. Τώρα είναι κρίμα για τα κορίτσια, γιατί ήταν καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι ήταν χειρότερη ομάδα την Ηλιούπολη.
0: Όχι, ήταν περίπου το ίδιο επίπεδο.
1: Εγώ παρακολούθησα όλο το πρωτάθλημα φέτος. Νομίζω ότι ο ΝΟΠ έπρεπε να παραμείνει όπως παρέμεινε η ΝΕΠ.
0: Έλα,
1: απλά έτυχε και κάποιες ατυχίες τώρα και με τη Μύραλη.
0: Και με τη Μύραλη, αλλά έτυχε και κάποια σφαλτσοσυρίγματα που έμαθα στην Αθήνα. Αλλά λογικό είναι, Κώστα, όταν έχεις το πλεονέκτημα έδρας, θα σφυρίξουν και σε ένα-δύο φάσεις έδρα οι ρέφεροι. Εγώ δεν λέω ότι έχασε από τον ρέφερ, αλλά έχει παράπονα και από τη φιλοξενία και από τους διαιτητές οι διοίκησης και έβγαλε και ανακοίνωση. Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Νομίζω ότι οι τραυματισμοί στήχησαν στον ΝΟΠ.
0: Και τραυματισμοί, δηλαδή η Μύραλη έλειπε 1,5 μήνα, όχι ένα-δύο παιχνίδια.
1: Θα ήταν άλλη ομάδα με τη Μύραλη.
0: Ναι, γιατί ήταν μια παίχτρια που εκεί που στο δεύτερο ημίχρονο πάντα ο ΝΟΠ λίγιζε και έχανε δυνάμεις και κουραζόταν, θα βοηθούσε. Και θα ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει γίνει και μια κίνηση καλύτερη με την Κροτό, να είχε πάρει λίγο μια άλλη ξένη. Όπως έκανε ο
1: ΙΝΕΠ.
0: Η ΙΝΕΠ το Γενάρη πήρε μια καλύτερη ξένη από αυτή που είχε το Σεπτέμβρη. Και βοήθησε, για να μην λέμε ψέματα και το λένε και οι αριθμοί. Θα μπορούσε και ο ΝΟΠ αν είχε.
1: Πήρε παίκτρια, Προκόπη, πήρε παίκτρια το Πάνο Ράφινετ. Έτσι,
0: το κατάλαβα. Πάνω Κώστα, γιατί μίστεψέ με, αν δεν την έπαιρνε, και η ΝΕΠ μπορεί να είχε μπλέξει τη
1: ζωή. Σίγουρα, σίγουρα. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να είχε και 6 βαθμούς παραπάνω και να μην είχε μπει καν στη διαδικασία των play-out. Αν, δηλαδή, αν όντως αν την είχε πάρει νωρίτερα. Όντως.
0: Εντάξει. Τώρα, άστο το, αν και όλους, όλους μας. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την
1: Εμείς την Παρασκευή, λογικά. Αυτές τις μέρες είμαστε ακροβολισμένοι στο RGC, στο Regional Growth Conference.
0: Που ξεκινά αύριο.
1: Οπότε, ό,τι προκύπτει και εσύ θα είσαι εκεί και όλοι οι συνάδελφοι. Οπότε, θα αναπροσαρμόσει λίγο το πρόγραμμα του σταθμού και θα είμαστε συνδεδεμένοι με το μεγάλο συνέδριο της Εφημερίδας Πελοπόννησης.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Προκόπη.

Για να κλείσουμε τα του υγρού Στίβου, οι γυναίκες του ΝΟΠ έχασαν, είχε έρθει η κανονική διάρκεια 9-9. Ο νικητής κρίθηκε στη δικασία των πέναλτι, ήταν πιο ψυχραιμική η Λιούπολη. Έχασε δύο πέναλτι ο ΝΟΠ, έβαλε τα 4 πρώτα η Λιούπολη και με συνολικό 13-11 πήρε την νίκη, έκανε το 2-1 και παρέμεινε κατηγορία. Εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρία η διοίκηση του ΝΟΠ την απογοήτευσή τη για την φιλοξενία από την Λιούπολη και έχει τη σημασία τη γιατί πριν 10 μέρες που έπαιξε πάλι την Λιούπολη και έχασε ο ΝΟΠ, είχε βγάλει δήλωση ο Γενικός Αρχηγός ο κ. Αναστασίου και έλεγε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη φιλοξενία. Βρέθηκαν και πολλοί φίλοι του ΝΟΠ στην Αθήνα και στήριξαν την ομάδα σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι και δηλώσεις και από τον τεχνικό τον κ. Κανελόπουλο ότι η ομάδα σας έδωσε την ψυχή της, είμαι περήφανο για τα κορίτσια, στις λεπτομέρειες κρίθηκαν όλα και ευχαριστούμε και τον κόσμο που μας στήριξε. Δηλώσεις και από τον πρόεδρο του ΝΟΠ, τον κ. Τσιπροστεφανάκη, ο οποίος λέει ότι μας λυπεί ο υποβιβασμός, αλλά όλοι έχουμε μάθει τα λάθη μας και πάω ξεκινάω σχεδιασμό για την επόμενη μέρα στο Όμιλο να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Υπάρχει ένα ρεπορτάζ στην Εφημερίδα Πελοπόννησος για τα Special Olympics για τους αθλητές από την ΕΧΑΗ, οι οποίοι συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Λουτράκι, με εξαιρετικό απολογισμό, 24 συνολικά μετάλλια. 9 χρυσά, 11 σημαίνει και 4 χάλκινα. Πολλά μπράβο στα παιδιά. Υπάρχουν αναλυτικά οι βραβεύσεις στον Μπότσε, στην κολύμβηση και στο στίβο. Τα αθλήματα που συμμετείχαν τα παιδιά της Αποστολής της Πάτρας. Αρχηγός Αποστολής είναι η Βασιλική Χατζησλάβου, υπεύθυνη και συντονίστρια των προγραμματικών προγραμμάτων νομού Αχαΐας. Την Αποστολή συνμόδευσε η Μυρτό Ρόμπολα και η Αγγελική Γιωτοπούλου. Και φυσικά μπράβο και στα παιδιά. Να πω λοιπόν εντάχει τους αθλητές που πήραν μετάλλιο: στον Μπότσε Γιώργος Παπαγιάννης, Παναγιώτης Σπανός, Γιάννης Αγγελόπουλος, Αντώνης Ζησιμάτος και Λευκοθέα Γιαννικοπούλου, Συγκολίβης Παναγιώτης Μαγιώνος, Θανάσης Τσάμης, Πέτρος Βυσβάρτης, Ανδρέας Κοντός, Μαρία Δήμου, Γιώργος Κούτρας, Άννα Γκαναβάρα και Πέννη Μαμασιούλα, ο Στίβο Ελένη Σιδέρη, Ματίνα Ποδαρά, Ελισάβετ Κραμπαριώτη, Ιωάννης Μπαλόπουλος, Ανδρέας Γιαννόπουλος και Γιώργος Μασαράς. Μπράβο σε όλους και στους προπονητές, στην Νικολέτα Επαστού στην κολύμβηση, ο Γεράσιμος Λιγνός προπονητής στο πρόγραμμα Μπότσε και στην κολύμβηση, αλλά και η Βιβί Αρβανιτοπούλου προπονήτρια στο τμήμα Στίβου.

στο βόλεϊ, να πούμε ότι η ομάδα του Ερμή περιμένει να τρέξουν εξελίξεις στο θέμα του Παναγιώτη Παπαδόπουλου, αν τελικά θα μείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει επαγγελματικά εκεί και να παίξει βόλεϊ, αν θα επιστρέψει στην Πάτρα προκειμένου να κάνει εδώ ένα νέο ξεκίνημα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ως γυμναστής, κάτι το οποίο θα παίξει ρόλο και για τον Ερμή που το έχει κάνει ανοιχτή πρόταση πρόσκληση. Από εκεί και πέρα στον Ερμή δύσκολο θα συνεχίσει ο Κύπριος ο Βατιλιώτης, ο Διαγούνης, ο οποίος ολοκληρώνει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Οπότε αυτό που μαθαίνουν και οι άνθρωποι του Ερμή είναι ότι θα χωρίσει από την πόλη, οπότε δεν θα συνεχίσει και έτσι θα ψαχτεί για Διαγούνη, αλλά έχει να κάνει φυσικά και με το θέμα του Παναγιώτη Παπαδόπουλου και ένα αναμονή εξελίξεων στον Ερμή, στο Αγιαλέον και στην Ολυμπιάδα, αλλά ένα αναμονή και στην ομάδα της Παναχαϊκής, η οποία περιμένει τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο προκειμένου να τρέξουν πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με τη δική της επόμενη μέρα. Δηλώσει σήμερα και στην αρχηγό της ομάδας, την Λίνα Κατσί, η οποία αναφέρθηκε στην φέτινη προσπάθεια και μίλησε και για τον κομβικό ρόλο που έπαιξε η πολύ δυνατή έδρα που είχε φέτος η Παναχαϊκή.

εδώ, θα πάμε σιγά σιγά σε φινάλε. Να σας πω λοιπόν το λόγο τους ανάγκες του 14ου Regional Growth Conference του Συνεδρίου Ανάπτυξη που το οργανώνει από αύριο μέχρι και την Πέμπτη. Η εφημερίδα Πελοπόννησος θα υπάρχουν αλλαγές και τροποποίηση στο πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς θα τα πούμε, εκτός αν προκύψει κάτι από την συνέδριο, εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, την κλασική μας ώρα που επιστρέφει το πρόγραμμα σε εργοστιακές του ρυθμίσεις με όπως είναι η ακριβώς η ροή, οπότε το δικό μας αθλητικό τουλάχιστον ραντεβού θα πάει για την Παρασκευή λίγο μετά τη μία. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Αν φυσικά προκύψει κάτι θα τα λέμε και στις εκπομπές του Κώστα Λαμπρόπουλου και των υπόλοιπων που θα γίνουν, που θα έχουν όμως κυρίως πολιτικό χρώμα. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόκκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχαριστώ για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα και όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μεθαύριο. Όχι μεθαύριο, την Παρασκευή, την κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε! Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κοριτσάρες μου. Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
4: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
0: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κυλαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Δείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
7: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μα καρφωμένη μες στα μάτια σου όλοι εμείς, φωτιές ανάβαμε να έρθεις να ζεσταθεί.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών.
3: LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα.
2: Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service.
3: Σε νέα διεύθυνση Τυρταίου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063.
2: 20 χρόνια.
3: 20 χρόνια. LMA Service.
2: LMA Service.
3: Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
2: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
4: Και μετά τις εκλογές.
5: Αχ, και να ξέρω.
6: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει.

0: γεύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.